Δευτέρα σήμερα 29 Ιουνίου και από σήμερα μπαίνουμε στο καλοκαιρινό πρόγραμμα του διαδικτυακού ραδιοφώνου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Είναι διαφοροποιημένο για όσους μας παρακολουθείτε, μας ακούτε από το ξεκίνημα αυτού του ραδιοφώνου. Θα γνωρίζετε ότι το καλοκαίρι πάμε σε 3 ώρες εκπομπές, 3 ώρα μαγκαζίνο και όχι το συνηθισμένο που έχουμε, το χειμωνιάτικο θα έλεγε κάποιος πρόγραμμά μας που ξεκινάει από τις 12 και ολοκληρώνεται στις 6 το απόγευμα.

Μέσα σε αυτό το τρίωρο βεβαίως που θα έχουμε στη διάθεσή μας μέχρι και τα τέλη του Αυγούστου, ίσως και στις αρχές του Σεπτεμβρίου, θα έχουμε το χρόνο να αναπτύσσουμε όλα τα θέματα που αφορούν το αγαπημένο μας άθλημα, το μπάσκετ, όλη την ειδησιογραφία με πολλές συνεντεύξεις από τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν και όχι μόνο.

8 λεπτά μετά τις 12 το μεσημέρι. Στο στούντιο, στα μικρόφωνα βρίσκονται η Έλενα Βογιατζή και ο Γιώργος Βαλαβάνης. Ο Γιώργος, ο οποίος είναι καθοδόν για το ΟΑΚΑ, βρισκόταν προηγουμένως στο κλειστό γυμναστήριο της Γλυφάδας, εκεί όπου λίγο πριν ολοκληρώθηκε η Media Day της Εθνικής Ομάδας των Ανδρών εν ώψη των αγώνων με τη Ρουμανία και την Πορτογαλία, στο τρίτο και τελευταίο παράθυρο αυτής της φάσης, της προκριματικής φάσης για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027. Δημήτρης Μελίσης, Γιώργος Τσιβγενίδης, πάντα εδώ βράχοι στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ελπίζουμε να έχουμε και εσάς μαζί μας μέχρι και τις 3 που θα είμαστε εδώ στον αέρα. Μπορείτε να μας δηλώνετε την παρουσία σας γράφοντάς μας τα μηνύματά σας είτε στην πλατφόρμα από την οποία μας ακούτε, www.live24.gr. Μπορείτε επίσης να μας γράφετε τα μηνύματά σας στη σελίδα του ΕΟΚ Web Radio στο Facebook.

Εννοείται ότι και το φετινό καλοκαίρι θα είναι καυτό, πλούσιο σε αγωνιστική δράση. Μπορεί να απουσιάζουν οι μεγάλες διεθνείς ή ευρωπαϊκές διοργανώσεις, τουλάχιστον σε επίπεδο ανδρών και γυναικών. Όμως έχουμε τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, τα οποία φυσικά θα συνεχιστούν. Έχουμε τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στις μικρές κατηγορίες των εθνικών ομάδων. Οι εθνικές ομάδες της Ελλάδας ήδη βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας τους. Μερικές από αυτές βρίσκονται ήδη στο τελικό στάδιο, δίνοντας τα φιλικά παιχνίδια.

Καλοκαίρι βεβαίως σημαίνει και μεταγραφές. Οι ομάδες έχουν αρχίσει ήδη να ενισχύουν και να ενδυναμώνουν τα ρόστερ τους, προσθέτοντας παίκτες οι οποίοι θα μπορέσουν να βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων, των υψηλών στόχων που έχουν θέσει οι περισσότερες εξ αυτών.

Για τον Παναθηναϊκό τα γνωρίζετε ήδη. Ο Μπράνκου Μπάντιο θα είναι ένας από τους παίκτες που θα προσθεθούν στο ρόστερ της ομάδας των Πρασίνων. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την πρώτη της μεταγραφή στην καλοκαιρινή περίοδο. Ο Νιγηριανός σέντερ Νέλι Τζόσεφ είναι αυτός που θα δυναμώσει τη ρακέτα της ομάδας.

Μεταγραφές βεβαίως κάνουμε και οι υπόλοιπες ομάδες στην Ευρώπη. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε στην πορεία της εκπομπής. Θα ξεκινήσουμε τώρα με την Εθνική Ομάδα των Ανδρών. Πριν όμως πάμε στην Εθνική Ομάδα των Ανδρών, να πούμε ότι χθες ολοκληρώθηκαν τα πανελλήνια πρωταθλήματα στην κατηγορία των παιδών και των κορασίδων. Ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδας στην κατηγορία των παιδών. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος επέστρεψε στην κορυφή 2 χρόνια μετά την τελευταία κατάκτηση του τίτλου το 2024. Και στην κατηγορία των κορασίδων, πρωταθλήτρια ομάδα αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος 4 χρόνια μετά την κατάκτηση του τελευταίου τίτλου επέστρεψε στην κορυφή, νίκησε στον τελικό που διεξήχθη στο ΔΑΚ Γέφυρα στη Θεσσαλονίκη, τον Όφη 76-70. Στην περίπτωση όμως του συγκεκριμένου αγώνα, καλά τα αποτελέσματα, καλή και οι τίτλοι, όμως ένα πολύ όμορφο γεγονός, μια πολύ όμορφη στιγμή διαδραματίστηκε και έκανε το γύρο του διαδικτύου, δικαίως έκανε το γύρο του διαδικτύου. Και θα αναφερθούμε σε αυτό εκτενέστερα όταν θα έχουμε μαζί μας στην τελευταία ώρα της εκπομπής τον προπονητή της ομάδας του Παναθηναϊκού, των Κορασίδων, τον Μιχάλη Μαντζιόρη, ο οποίος μετά το τέλος του τελικού πήγε στα αποβιτήρια του Όφη, όπου μίλησε στις παίκτριες, εξήρε την παρουσία της προπονήτριας της ομάδας.

Η κυρία Ζερβάκη, η οποία φαίνεται ότι κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά εκεί στον Όφη, και αυτό σημείωσε ο Μιχάλης Ματζιώρης, ο συνάδελφός της, ο οποίος όταν μπήκε στα αποδυτήρια του Όφη είπε στις παίκτριες της ομάδας να είναι υπερήφανες για την προπονήτριά τους, διότι είναι ένας άνθρωπος μύθος και έχει καταφέρει να το μεταφέρει και στις παίκτριες.

Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε μαζί μας και τον προπονητή της ομάδας του Ολυμπιακού των Παιδών, τον Γιώργο Παντελάκη. Οι παιδες οι οποίοι νίκησαν στον τελικό τη ΔΕΚΑ, μια αντίπαλο την οποία έχουν βρει αρκετές φορές την εφετινή αγωνιστική περίοδο. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί αντίπαλες και στο Final Four του Gen, του Next Gen Under 16, αλλά και στη φάση των ομίλων του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, στον τελικό που πραγματοποιήθηκε χθες στην Φλόρινα του Final 8, τον τελικό του Final 8, ο Ολυμπιακός επικράτησε 84-74.

Πάμε να ξεκινήσουμε με την εθνική ομάδα. Όπως είπαμε πριν λίγο, ολοκληρώθηκε η Media Day της Εθνικής με τον Βασίλη Σπανούλη, τον Κώστα Παπανικολάου, τον Νάσο Μπαζίνα αλλά και τον Βασίλη Τολιόπουλο να κάνουν δηλώσεις. Θα ακούσουμε πρώτα τον coach της ομάδας, τον Βασίλη Σπανούλη.

0: νομίζω ότι δεν κοιτάζετε την κουμούτα, θέλω να ολοκληρώσω με λύκες και κοιτάτε σιγά σιγά το παράθυρο το επόμενο.
1: Όχι, κοιτάμε τώρα το μεταξυπέντης, είναι ένα δύσκολο παράθυρο, εντάξει, έχουμε ζήσει και σε δράματα από μεγάλες πνοιές και πάνω και πάνω εξοπλιστούν, πρέπει να ξαναβρούν την φόρμα τους στο τέτοιο παιχνίδια. Αλλά είναι σε κατάσταση όχι μόνο για μας, για όλες τις ομάδες και πρέπει να προσαρμοστούμε για να είμαστε μία παιχνίδια.
2: Πώς προχωράει το παιχνίδι μας από 2 το βήμα, το 2 το βήμα, το λαού δεν σταματάει ποτέ, είναι παράδοξο το παιχνίδι με το παιχνίδι μας και χάνουμε και αυτή την ίδια εκκίνηση όταν έχει για τα μεγάλα παιχνίδια.
1: Πιστεύω ότι αυτό είναι παράδειγμα. Εντάξει, Κώστα, ό,τι και να πω είναι λίγο, ο Κώστας είναι ένα παράδειγμα για τα νέα παιδιά, είναι ένα παράδειγμα για τον κόσμο, για τα νέα παιδιά, για τους συμπαίχτες του, για είναι ο αρχηγός μας και πραγματικά είναι ευλογία να τον έχουμε εδώ σε αυτήν την ομάδα.
3: Γενικώς οι παίχτες, οι Έλληνες παίχτες είναι λίγο περισσότεροι. Πόσο χαρούμενος από την δοξαμενή που έχεις, δεν είναι ωραίο να τη λέμε η εθνική ομάδα παρασύρων, αλλά αναγκαστικά κυρίως πρέπει να παραδείξεις από το που μας ανταστελέχει. Αυτά τα παιδιά έρχονται εδώ και δίνουν το καλύτερο τους εαυτό σε κάθε υποχρέωση που έχει η εθνική ομάδα αναταχτά στον κάθε στιγμή.
1: Ισχύει, η εθνική ομάδα είναι επένδυση για κάθε παίχτη. Από την άλλη βλέπουμε ότι πολλά παιδιά έρχονται εδώ χωρίς να έχουν χρόνο συμμετοχής στις ομάδες και έρχονται εδώ για πράγματα, δεν είναι επένδυση για κάθε παίχτη. Από την άλλη βλέπουμε ότι πολλά παιδιά έρχονται εδώ χωρίς να έχουν χρόνο.

0: είναι ωραίο να βλέπεις το παιδί σου να προοδεύει και να βελτιώνεται, αλλά είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς. Πρέπει να μείνει ταπεινός, να έχει υγεία και να έχει όρεξη.
1: Είναι και δύσκολο. Πρέπει να κάνει ανάσταση.
0: Δεν πιστεύω, εντάξει, γιατί τα παιδιά θα μεγαλώνουν, πιστεύω, με τον σωστό τρόπο με την γυναίκα μου και ξέρει πολύ καλά ότι γι' αυτό να είμαι ο πατέρας του και για όλο τον πασχετικό κόσμο είναι ο εαυτός του.
1: Ωραία, ευχαριστώ.

Ακούσαμε τον προπονητή της Εθνικής Ανδρών, τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος μάλιστα έκανε ιδιαίτερη αναφορά μετά από σχετικό ερώτημα στον γιο του, το Θανάση Σπανούλη, ο οποίος αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης στο Final 8 του Πανελληνίου Πρωταθλήματος των Παιδών.

Όπως ακούσατε, ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον Κώστα Παπανικολάου. Είναι παράδειγμα, όπως είπε, όχι μόνο για τα νέα παιδιά, αλλά και για τους συμπαίκτες του. Είναι ο αρχηγός μας και πραγματικά είναι ευλογία να τον έχουμε εδώ στην Εθνική Ομάδα.

0: Για να ακούσουμε όμως τι είπε και ο ίδιος ο Κώστας Παπανικολάου στις δηλώσεις που έκανε στη Media Day.
1: Εξηγώ στα αποπεριζών ότι η εθνική δεν σταματάει. Το κύριο καταγράμμα σε κάθε παράθυρο είσαι εδώ, οπότε η ευκαιρία είσαι εδώ.
2: Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να προσθέσω κάτι σε αυτό. Αλλά προσπάθεια με όλα τα παιδιά δεν είναι παραγωγό, δεν είναι. Είμαστε όλοι εδώ πέρα, όλα τα παιδιά, να δουλέψουμε, να δουλέψουμε σωστά και καλά. Για να παίξουμε δύο παιχνίδια που είναι σημαντικά για τη συνέχεια.
1: Μέχρι τώρα ευχαριστημένος από τη συμπομπή αποτελεσμάτων στην πρώτη φάση.
2: Κοίτα, σημαντικά σίγουρα δεν έχει καμία ρίση να είχαμε την ίδια από το Μαυροβούνιο, αλλά αυτό είναι, αυτή είναι η κατάσταση που έχουμε αυτή τη στιγμή και με αυτή θα πορευτούμε. Σημασία έχει να παίξουμε δύο παιχνίδια, να πάρουμε τις νίκες για να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση μετά που θα είναι και ακόμα πιο δύσκολα παιχνίδια με την καλύτερη δυνατή συμπομπή. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει το θετικό σε όλο αυτό, είναι ότι υπάρχει μια σταθερότητα, είναι ο ίδιος ο πολιτής εδώ τα τελευταία δύο χρόνια, υπάρχει το ίδιο σύστημα, πολλά από τα παιδιά είναι τα ίδια, οπότε όσο λιγότερα αλλάζει σε όλο αυτό το σύστημα και εξαγωγής των αγώνων, είτε αυτό λέγεται συστήματα, είτε λέγονται οι παίχτες που καινούργοι που πρέπει να μπουν, σίγουρα είναι προς όφελος. Αλλά κάθε φορά που μαζευόμαστε πρέπει ο καθένας να έχει συγκέντρωση 100% για να αφομοιώσει όλες τις λεπτομέρειες και όλες τις πληροφορίες που θέλουμε να βάλουμε στο παιχνίδι από τον εαυτό μας.
1: Εντάξει κύριε Εθνική, για το εντός έδρας της Εθνικής, πιστεύετε το πώς αγκαλιάζεται το εθνικό στο παιχνίδι σας?
2: Το παρατηρούμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να νιώθουμε αυτή την αγάπη του κόσμου και πόσο μάλλον όταν μιλάμε για ένα παιχνίδι αρχές Ιουλίου που η ζέστη είναι δυνατή, ο κόσμος έχει στο μυαλό του στο να βρεθεί σε κάποια παραλία ίσως, αλλά

0: αρέσει τον κόσμο να και τον τραβάει με έτσι κοντά μας.
1: Τις προηγούμενες μέρες και μετά από μια πάρα πολύ απαιτητική σεζόν για περισσότερους, είχατε ένα μικρό διάστημα έτσι να πάρετε μια ανάσα, κατά πόσο σημαντικό είναι αυτό για να εμφανιστείτε να μπουν περισσότερη ενέργεια σε αυτά τα παιχνίδια που είναι επισημαντικά.
0: Εντάξει, είναι πάρα πολύ σημαντικό όχι μόνο για εμάς που παίξαμε μέχρι το τέλος της χρονιάς στα παιδιά του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τα παιδιά που είχαν σημειώσει νωρίτερα τις υποχρεώσεις τους να ξαναβρούν το ρυθμό τους, να ξαναβρούν σε αγωνιστικό ρυθμό. Οι προπονήσεις μας έχουν πάρα πολύ έντονο 5-5 με αυτό σκοπό τους, ώστε να βρεθούν όλοι στο σωστό ρυθμό.
1: Εντάξει.

Ακούσαμε και τον αρχηγό της Εθνικής Ομάδας, τον Κώστα Παπα-Νικολάου, ο οποίος έκανε αναφορά και στον κόσμο από σχετική ερώτηση. Ήδη έχουν προπολιθεί 3.000 εισιτήρια, τουλάχιστον αυτός ήταν ο αριθμός μέχρι και το Σάββατο, γεγονός που δείχνει ότι οι φίλαθλοι, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, θα είναι παρόντες στην προσπάθεια της Εθνικής να την ενισχύσουν. Η Εθνική, η οποία την Κυριακή 5 Ιουλίου θα παίξει στη Σανέλ Αρίνα με αντίπαλο την Πορτογαλία. Βεβαίως όσοι επιθυμείτε να είστε παρόντες και να ενισχύσετε την Εθνική, μπορείτε να το κάνετε και να παίρνετε το εισιτήριό σας μέσω της Ticket Master. Τις λεπτομέρειες θα τις δείτε μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, www.basket.gr. Εκεί θα δείτε πώς μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήρια σας. Χρωστάμε δηλώσεις από τον Βασίλη Τολιόπουλο και τον Άσο Μπαζίνα. Αυτές θα τις ακούσουμε στην επόμενη ώρα της εκπομπής. Τώρα θα κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα παρέλνουμε στην παρέα μας τον Μενέλαο Σεβαστιάδη να μαθούμε τα τελευταία νέα της Εθνικής εν ώψη αρχικά του πρώτου αγώνα στις 2 του μήνα με αντίπαλο την Ρουμανία στην πόλη Οραντέα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, είπαμε, έχουμε αφήσει σε εκκρεμότητα τις δηλώσεις του Νάσου Μπαζίν και του Βασίλη Τολιόπουλου. Τώρα θα πάμε απευθείας στο κλειστό γυμναστήριο της Γλυφάδας. Εκεί βρίσκεται ο Μενέλαος Σεβαστιάδης να μας δώσει τα τελευταία νέα για την Εθνική Ομάδα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα μάλλον, όχι καλό μεσημέρι.
2: Εντάξει, ναι, συνήθισα τα μεσημεριανά μαγαζίνα. Καλή εβδομάδα, Έλενα.
1: Επίσης.
2: Εντάξει, τα πολλά, το νέο είναι τώρα πριν από λίγο βγήκε επίσημα σαν ανακοίνωση, είναι εκτός παραθυροριστικά ο Δημήτρης Φλιώνης, ο οποίος είχε έρθει από την πρώτη μεταπροπονήσεω με εγνώση ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στη γάμπα, νομίζω ήταν κάτι ξεσυνοδέκτη τράβημα φλάση. Τον παρακολούθησαν γιατί διαπιστώθηκε ότι δεν προλαβαίνει να είναι έτοιμος να παίξει, οπότε από σήμερα δεν είναι και μαζί με την ομάδα, είναι οριστικό αυτό. Είχαμε πει από την Παρασκευή ότι πέρασε απλά να χαιρετήσει ο Παναγιώτης ο Καλαϊτζάκης, που είναι έξω επίσης με τραυματισμό από τους τελικούς του play-off που δεν είχε προλάβει, δεν θα προλάβαινε, και παραμένει εκτός ομάδας αλλά όχι ακόμα με οριστική απουσία ο Ντίνος ο Μίτογλου, δεν έχει έρθει ακόμα, συνεχίζει και αυτός να κάνει την αποθεραπεία το πρόβλημα που είχε αποκομίσει από τους τελικούς, και θα δείξει σαφώς χαρημένα περνάει πιθανότητες μία ώρα, έτσι. Απλά δεν είναι ακόμα οριστικό του Ντίνο ότι δεν θα είναι την ομάδα.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα, εντάξει, είναι το αν παραίνει δύο ή τρεις προπονήσεις στην ουσία που θα εφαρμοστούν. Ήδη σήμερα την αρχή έχει τακτική σε μορφή μάτς που θα εφαρμοστούν όσα παίζει έτσι και αλλιώς η Εθνική, όχι όσα μάθαν τώρα. Είναι δεσμένα συστήματα. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη επίσης η προπόνηση εδώ πριν να χωρίσει η ομάδα απόγευμα με τσάρτερ για την Οραντέα. Εκεί θα γίνει το μάτι, σε αυτή την πολύ βόρειο-δυτικά είναι στην Ρουμανία. Είναι μια διευκόλυνση γιατί είναι ένα δύσκολο ταξίδι, δεν είναι το Βουκουρέστι, έπρεπε να, στον ουσία του Βουδαπέστη έπρεπε να πάει κάποιος για να γυρίσει με πούλμαν για να φτάσει. Μειώθηκαν οι ταλαιπωρίες τέτοια εποχή, τέτοια ταξίδια, έτσι για αυτούς τους παίχτες που έχουν τα ρεξιλία είναι κάθε διευκόλυνση.
1: Έρχονται όλοι από μια πολύ δύσκολη χρονιά και το δυνατόν λιγότερη ταλαιπωρία τόσο το καλύτερο, γιατί, γιατί δεν υπάρχει μόνο το παιχνίδι της με τη Ρουμανία, υπάρχει και το παιχνίδι της Κυριακής με την Πορτογαλία.
2: Ναι, βέβαια, η επιστροφή αμέσως μετά που θα είναι στην ουσία σου δίνει και μια προπόνηση την Παρασκευή, έτσι, γιατί αν ήταν Παρασκευή το ταξίδι θα κεγόταν αυτή. Είπαμε, έχουν ξαναπεί και ξαναλέμε ότι έρχονται στην επόμενη φάση όλα τα αποτελέσματα. Καταρχάς πρέπει να έρθει πρόκριση. Ξαναλέω ότι η Εθνική με το 3-1 το μαθηματικό αστεράκι που βάζει σύμπα στη βαθμολογία όσο πέρασαν δεν έχει μπει. Θα περάσει η Εθνική, δεν τίθεται θέμα. Αλλά πρέπει να περάσει με 5-1. Γιατί κουβαλάει όλα τα αποτελέσματα μετά σε όμιλο πολύ δύσκολο. Ισπανία, Γεωργία και Ουκρανία δεν είναι. Δεν θέλουν πολλές επεξηγήσεις για το τι ζώδιο θα έχει συνέχεια.
1: Σωστά. Άρα, γιατί μπορεί κάποιοι να θεωρούν ότι πέραν της Ισπανίας οι υπόλοιπες ομάδες, εντάξει, μπορεί να είναι και στα μέτρα της Εθνικής, αλλά δεν τίθεται τέτοιο θέμα.
2: Δεν νομίζω για τη Γεωργία ούτε καν να δαΐσαι. Αυτό που θέλει λίγο τέτοιο η Ουκρανία, που και αυτή είναι πολύ καλή ομάδα. Άρα πρέπει να πας με 5-1 οπωσδήποτε. 6-0 θα ήταν καλό, αλλά υπάρχει ήττα από το Μαυροβούνιο, αλλά αυτό δεν αλλάζει, γι' αυτό λέω το βάζω το 1. Σε καμία περίπτωση να μην γίνει 2 τα αρνητικά αποτελέσματα. Έλληνα δεν έχει, ξέρεις, να πούμε τώρα, μην λέμε τα τετριμένα. Καλή είναι η γνωστή είναι μεταξύ του, γνωστό είναι το τι παίζει ο coach, ούτε ο coach είναι καινούριος, γνωστά είναι τα συστήματα και από την Εθνική και από τις ομάδες, τις όλες οι ομάδες λίγο πολύ. Έχουν μια κοινή βάση συστημάτων ανάλογα με τους παίχτες που έχουν. Οι παίχτες που γουστάρουν, γι' αυτό είναι εδώ. Νομίζω ότι είναι καλές οι συνθήκες για να γίνει δουλειά. Ξαναλέω, δεν τίποτα πριν το τζάμπο δεν είναι χαρισμένο, δεν είναι δεδομένο. Αλλά εντάξει, δεδομένως ότι σαφώς καλύτερη η δική μας ομάδα και με αυτή τη σύνθεση εδώ με κάποια βασικά στελέχη είναι καλύτερη και από τους Ρωμανούς και από τους Πορτογάλους, νομίζω ότι υπάρχουν προϋποθέσεις να φύγει, να κάνει αυτό το 5-1, να τελειώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή την πρώτη, την πρώτη φάση των προβληματικών και να μπούμε στο 28-31 Αυγούστου αυτό το διήμερο, τα δύο μάτς, με κλήρωση που εκκρεμεί βέβαια, θα γίνει αργότερα, μόλις θα ολοκληρωθούν οι μάτς που προκρίθηκαν, στα δύο πρώτα μάτια δεύτερης φάσης να είναι όπως πρέπει και με καλή πρίκα βαθμολογική για να κάνει πια τα αποφασιστικά βήματα προς το Κατάρ και το παγκόσμιο του 27.
1: Να σε ρωτήσω, βέβαια εντάξει το γνωρίζουμε όλοι, ότι το είπες και εσύ, ότι όλοι γουστάρουν την εθνική, όλοι θέλουν να είναι εκεί παρόντες, με τον Παπα-Νικολάου βεβαίως πάντα να είναι παρόν, έγινε και ειδική αναφορά και από τον Βασίλη.
2: Ναι, εντάξει, τον εξήρε ο Βασίλης βέβαια την παρουσία του, ναι.
1: Ο παράγοντας κούραση πιστεύεις ότι θα επηρεάσει, γιατί για κάποιους η σεζόν δεν έχει τελειώσει πολύ μακριά, έτσι.
2: Όχι, δεν είναι πολύ μακριά. Και δεν είναι, όχι, γιατί το είπαν οι ίδιοι, ρωτήθηκαν οι ίδιοι, οι οποίοι έκριναν ότι αυτές οι δύο εβδομάδες, και λέω ότι αυτές είναι που ήδη ξέρουν το κορμί τους, έτσι, και τις δυνάμεις τους καλύτερα, περιτεύει ότι, και να εκτιμήσουμε εμείς, ότι θεωρούν ότι είναι ένα καλό διάστημα και ότι, θα είναι, ότι έχουν αποφορτιστεί και χωρίς να χάσουν και τη φόρμα την αγωνιστική, οπότε δεν νομίζω, δεν το επικαλέστηκαν καν ήδη ότι θα υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Μάλιστα. Έχει κάτι άλλο μπορούμε να πούμε, όχι αγωνιστικό, κάτι άλλο που αφορά την εθνική? Εγώ θέλω να ρωτήσω, ο μπαμπάς Σπανούλης πόσο περήφανος ήταν?
2: Επίσης ρωτήθηκε, όπως ήταν
1: το ακούσαμε.
2: Κοίτα, το χαμόγελο του Βασίλη έλεγε πολλά, δηλαδή προσπάθησε να το κρατήσει, αλλά είπε κάτι το οποίο δεν έκανε, ότι πιστεύω ότι είναι τη γυναίκα μου, έχουμε μεγαλώσει σωστά τα παιδιά μας και ξέρει ότι είναι αυτός του, γιατί πρέπει να τραβήξει το δικό του δρόμο. Νομίζω εξάλλου ότι θα ήταν καταστροφικό να έβαζε στο παιδί το βάρος ότι είσαι ο γιος του Βασίλη του Σπανούλη. Αυτό όσο δυνατό και να είναι ένα παιδί θα το λύγεις, έτσι. Μιλάμε για έναν από τους κορυφαίους παίκτες του ΕΛΠΤ, το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Άρα, ναι, οκ, υπάρχει το επώνυμο, ο Βαρύ, αλλά είναι ο Θανάσης, ο Θάνος Σπανούλης, το δικό του δρόμο πρέπει να τραβήξει. Δείχνει ότι το πάει καλά μέχρι τώρα, αλλά όπως είπε και ο περήφανος, ναι, πατέρας, λογικό είναι ο περήφανος, το είπε και ο ίδιος ότι χαίρεσε, αλλά στο παιδί να προοδεύει, ότι είναι ακόμα στην αρχή και έχει μεγάλο δρόμο και πρέπει να τον διανύσει σωστά.
1: Μάλιστα. Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ο Βασίλης, ο οποίος ήταν εκεί φυσικά πάντα δίπλα στο παιδί, το ρεπό το χθεσινό, το
1: έκανε
2: το Φλόριδα. Εντάξει, για τα παιδιά Έλληνα, ξέρεις ότι δεν υπάρχουν αποστάσεις.
1: Εννοείται. Δεν υπάρχει καμία απόσταση.
2: Όχι, όχι.
1: Έγινε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

Ακούσαμε το Μενέλαο Σεβαστιάδη. Λέγαμε προηγουμένως για το πόσο σημαντική θα είναι η ενίσχυση των φιλάθλων προς την εθνική ομάδα στο παιχνίδι της Κυριακής με την Πορτογαλία στη Σανέλ Αρίνα. Και βεβαίως το ΕΟΚ Web Radio δίνει τη δυνατότητα σε 5 τυχερούς φιλάθλους να κερδίσουν ισάριθμα διπλά εισιτήρια για τον αγώνα της Κυριακής στην προκριματική φάση του Κυπέλου 2027. Τα βήματα τα οποία πρέπει να ακολουθήσετε, μπορείτε μάλλον να ακολουθήσετε, είναι απλά. Κάνετε follow στη σελίδα του ΕΟΚ Web Radio στο Facebook, κάνετε tag ένα φίλο ή φίλη σας, αφήνετε ένα σχόλιο. Όσο περισσότερα σχόλια αφήνετε, τόσο περισσότερες οι πιθανότητες να είστε ένας ή μία από τους τυχερούς. Ο νικητής θα ανακοινωθεί έπειτα από κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Ιουλίου. Λέμε ξανά πως μπορούν 5 τυχεροί φίλαθλοι να κερδίσουν ισάριθμα διπλά εισιτήρια για τον αγώνα της Κυριακής με την Πορτογαλία στη Σανέλ Αρίνα. Κάνετε follow στη σελίδα του ΕΟΚ Web Radio, κάνετε tag ένα φίλο ή φίλη, αφήνετε ένα σχόλιο. Όσο περισσότερα βεβαίως αφήσετε, τόσες είναι και οι πιθανότητες να είστε μία από τις τυχερές ή τους τυχερούς και ο νικητής θα ανακοινωθεί έπειτα από κλήρωση που θα γίνει στις 3 Ιουλίου.

0: Για να ακούσουμε και τις δηλώσεις που έχουμε αφήσει σε κρεμότητα του Νάσου Μπαζίνα. Θα ξεκινήσουμε με όσα είπε ο νεαρός παίκτης του ΠΑΟΚ πλέον.
1: Νάσο, καλησπέρα. Μαζί με την Εθνική, πρώτα σκέφτομαι τα συναισθήματα κάθε φορά που φωνάς το αριθμό σου.
2: Καλησπέρα σας. Εντάξει, πάντα όταν βρίσκεσαι στις κλήσεις της Εθνικής είναι μια ιδιαίτερη τιμή. Πρέπει πάντα να είσαι έτοιμο να δώσεις το 100% για την ομάδα σου, να πάρεις τις νίκες που χρειάζεται. Εμείς προετοιμαζόμαστε αυτές τις δύο εβδομάδες για τα δύο παιχνίδια αυτά του παραθύρου, να είμαστε έτοιμοι να πάρουμε και τα δύο παιχνίδια. Μα το κοιτάμε ξεχωριστά το καλό παιχνίδι, ξεκινώντας από τη Ρουμανία. Και ευελπιστούμε στο καλύτερο.
1: Πόσο μεγαλώνεις και παίρνεις εμπειρίες, ανεβαίνει η αξία σου, νιώθεις όλο ένα και πιο έτοιμος φορώντας τη φανέλα της Εθνικής?
2: Εντάξει, κάθε εμπειρία είναι ξεχωριστή. Όσο πιο πολλές εμπειρίες έχεις, τόσο πιο έτοιμος γίνεσαι. Εγώ κοιτάω την κάθε φορά που είμαι εδώ πέρα να δίνω το 100% του εαυτού μου για την Εθνική. Αυτό.
1: Ποια είναι η συμβουλή που σου έχει δώσει ο Βασίλης Πανούλης, που σου έχει μείνει περισσότερο στο μυαλό? Μια και αγωνίζεται και στην περιφέρεια, ήταν η διαθέση, υπάρχει κάποιο τύπο που σου έχει δώσει?
2: Να είμαι ο εαυτός μου, να δουλεύω, να είμαι ταπεινός και να έχω πειθαρχία. Αυτά είναι τα μερικά που κρατάω. Μου έχει δώσει πάρα πολλές συμβουλές, αλλά είναι τα κάποια βασικά που κρατάω πάντα.

0: Ακούσαμε τον Νάσο Μπαζίνα, για πάμε να ακούσουμε τι είπε και ο Βασίλης Τολιόπουλος.
1: Λες Βασίλη ότι η ομάδα έχει φτάσει στο, όχι στο maximum, των αποτελεσμάτων που θα ήθελε, υπάρχει μια ήττα, αλλά κοιτάζει από εδώ και πέρα και πώς θέλετε να κλείσετε μάλλον αυτό το παράθυρο, με νίκη προφανώς, και αν κοιτάζετε το επόμενο που ξεκινάει τέλος Αυγούστου.
2: Εντάξει, το επόμενο το κοιτάξουμε όταν θα είναι η ώρα τον Αύγουστο, είναι το καλό. Τώρα προς το παρόν θέλουμε να πάρουμε αυτές τις δύο νίκες που είναι τα τελευταία παιχνίδια της πρώτης φάσης. Να τελειώσουμε με 5-1 στο ρεκόρ και να έχουμε όσες περισσότερες νίκες στον επόμενο γύρο.
3: Βασίλη, έχουν φύγει αρκετά εισιτήρια εντός της Εθνικής. Πώς σας χαροποιεί και πώς σας μπουστάρει το γεγονός ότι ο κόσμος είναι εδώ και στηρίζει, ακόμα και αν είναι Ιούλιος μήνας, και παιχνίδια για την πρώτη φάση?
2: Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό. Όλοι θέλουμε να παίζουμε μπροστά σε ένα γεμάτο γήπεδο, ειδικά όταν είναι στη χώρα μας, να γεμίζουμε Έλληνες, μικρά παιδιά, οικογένειες, να το ευχαριστιόμαστε όλοι. Και θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό για να δούμε ένα ωραίο θέμα και να πάρουμε την νίκη.
3: Πόσο ευεργετικό ήταν, Βασίλη, αυτό το διάστημα των δύο εβδομάδων, έτσι ώστε να γεμίσετε μπαταρίες και να είστε πάλι φρέσκοι ενώπιον των δύο αγώνων της Εθνικής?
2: Πόσο μου είπες?
3: Ευεργετικό ήταν για εσάς αυτή η ξεκούραση?
2: Ναι, σίγουρα, εμείς που τελειώσαμε προς 15 Ιουνίου, χρειαστήκαμε αυτές τις 10 μέρες για να ηρεμήσουμε λίγο, να βγάλουμε το κεφάλι μας τα μάτια των τελικών, να ξεκουραστούμε και σωματικά, και τώρα είμαστε όλοι εδώ έτοιμοι για αυτά τα δύο παιχνίδια.
1: Επειδή οι Έλληνες παίκτες, δεν είναι προσωπικού η ερώτηση, αλλά επειδή οι Έλληνες παίκτες σπανίζουν και στο ελληνικό πρωτάθλημα, και η δικιά σου προέλευση είναι λίγο χαρακτηριστική στον Παναθηναϊκό, όπως είδαμε όλη την χρονιά. Η εθνική ομάδα παραμένει να είναι μια ευκαιρία να παίξουν παιδιά τα οποία δεν έχουν πολύ χρόνο συμμετοχή στις ομάδες τους?
2: Εντάξει, νομίζω ότι έρχεσαι στην εθνική ομάδα με το σκεπτικό ότι πρέπει να παίξω γιατί δεν παίζω στην ομάδα μου. Καλείς εδώ πέρα για να βοηθήσεις την ομάδα και τη χώρα να πετύχει τους στόχους της, και ο καθένας θα πρέπει να σκέφτεται με το ομαδικό πρώτα, με την ομαδική νοοτροπία, να πάρουμε τις νίκες, και όχι ότι αν δεν παίζω στην ομάδα πρέπει να αποδείξω ή να παίξω εδώ πολύ και να το ευχαριστηθώ.
4: Μασίντα, όσα ζεις τα τελευταία, τους τελευταίους μήνες, είναι για σένα έτσι και μια προσωπική δικαίωση από την άποψη ότι πλέον έχεις γίνει αναπόσπαστο μέλος της ελληνικής ομάδας, συνεχίζει από τους Ολυμπιακούς αγώνες, από τους πρωταγωνιστές, είναι μια δικαίωση για σένα όλα αυτά?
2: Εντάξει, ήταν κάτι που πάντα ήθελα στην καριέρα μου. Ξέρω ότι άργησα να εκπληρώσω αυτό το όνειρο του να βρίσκομαι σταθερά στην εθνική ομάδα, αλλά τώρα νιώθω πραγματικά κομμάτι αυθηνής, ότι είμαι ένας σημαντικός παίχτης, και πραγματικά το χαίρομαι πάρα πολύ να βρίσκομαι εδώ πέρα και να βοηθάω την ομάδα.

Με τις δηλώσεις του Νάσου Μπαζίνα και του Βασίλη Τολιόπουλου θα κλείσουμε το κομμάτι της Εθνικής των Ανδρών. Βεβαίως σε λίγο που θα είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο και ο Γιώργος Βαλαβάνης, ενδεχομένως να έχει να προσθέσει κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία περισσότερο. Ο Μενέλαος Σεβαστιάδης, τον οποίο είχαμε νωρίτερα μαζί μας, μας είπε ότι ο Δημήτρης Φλιώνης, που ήταν παρόν στις προπονήσεις ακολουθώντας ειδικό πρόγραμμα λόγω του τραυματισμού, δεν μπόρεσε να το ξεπεράσει το πρόβλημά του και έτσι από σήμερα είναι εκτός για το τρίτο και τελευταίο παράθυρο αυτής της φάσης, της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Στην επόμενη ώρα της εκπομπής θα αναφερθούμε στις υπόλοιπες ηλικιακές κατηγορίες από τις εθνικές ομάδες νέων ανδρών και γυναικών μέχρι την κατηγορία των κορασίδων και των παιδών σε διασυλλογικό επίπεδο αυτή τη φορά, καθώς όπως είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, χθες ολοκληρώθηκαν τα πανελλήνια πρωταθλήματα των παιδών, το Final 8 το οποίο φιλοξενήθηκε στη Φλόρινα, και των κορασίδων που πραγματοποιήθηκε στη γέφυρα στη Θεσσαλονίκη.

Είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι μπορεί το φετινό καλοκαίρι να μην υπάρχουν μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις τύπου Ευρωμπάσκετ σε επίπεδο βεβαίως ανδρών ή γυναικών. Έτσι. Δεν υπάρχει Ευρωμπάσκετ, δεν υπάρχει παγκόσμιο κύπελο και το Ευρωμπάσκετ των γυναικών το 2027 θα διεξαχθεί και το παγκόσμιο κύπελο το 2027. Έχουμε όμως πολύ ενδιαφέρουσες άλλες διοργανώσεις. Μία εξ αυτών μάλιστα θα φιλοξενηθεί στην Ελλάδα και θα συγκεντρώσει στη χώρα μας όλους εκείνους άνω των 40 ετών που είναι λάτρεις του μπάσκετ και βεβαίως θέλουν να δοκιμάσουν την τύχη τους και τις ικανότητές τους. Το πρώτο FIBA Masters, λοιπόν, το οποίο έρχεται να εγκαθιδρύσει μια νέα διοργάνωση, μια γιορτή για το μπάσκετ, όπου ο έρωτας για την πορτοκαλί θεά χρόνια δεν κοιτά. Με αθλητές άνω των 40 ετών έως και την ηλικιακή κατηγορία των 85+, θα έχουν τη δυνατότητα να συνεχίζουν να βρίσκονται στη δράση, σε αλληλεπίδραση και ανταγωνισμό με συναθλητές τους από όλα τα μέρη του κόσμου, που θα έχουν παράλληλα τη δυνατότητα να γνωρίσουν νέους προορισμούς.

Η πρώτη αυτή διοργάνωση θα αρχίσει το Σάββατο 4 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 12 Ιουλίου στη Δυτική Αττική και την Κορινθία, με την Ελλάδα βεβαίως να έχει αναλάβει τη διοργάνωση του νέου καινούριου εγχειρήματος με έντονη και την κοινωνική δράση μέσω του FIBA Foundation.

Ο χρόνος λοιπόν μετράει αντίστροφα και οι αθλητές που θα αγωνιστούν θα έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν στα γήπεδα της Δυτικής Αττικής, την Ελευσίνα και τη Μάνδρα, αλλά και της Κορινθίας, εκεί όπου θα δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους και την ανταγωνιστικότητά τους απέναντι σε αντιπάλους από όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Παράλληλα βεβαίως βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Η Ελλάδα είναι ένας εξαιρετικός αθλητικός προορισμός και για τουρισμό.

Μέσα στις επόμενες ημέρες βεβαίως θα έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε πολύ περισσότερα για το FIBA Masters. Όσο πλησιάζει η ημέρα της έναρξής του, τόσες περισσότερες θα είναι και οι πληροφορίες αλλά και η ενημέρωση που θα έχετε εδώ από το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Κάνουμε μια διακοπή, να ακούσουμε το σήμα του σταθμού, να ακούσουμε λίγη μουσική. Καλοκαίρι είναι, να απολαύσουμε λίγη μουσική. Υπομονή σε όσους βρίσκεστε ακόμα στις δουλειές σας. Καλές διακοπές σε όσους τις έχετε ξεκινήσει. Τα τέλη του Ιουνίου με τις αρχές Ιουλίου είναι ένας εξαιρετικός, μια εξαιρετική περίοδος για τις διακοπές, όπως επίσης και τα τέλη του Αυγούστου προς αρχές Σεπτεμβρίου. Βεβαίως εδώ τώρα εκφράζω προσωπική άποψη, ελπίζω να είστε πολλοί εκείνοι οι οποίοι συμφωνείτε. Διακοπή για να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε σε λίγο.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, είμαστε 9 λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι, πάντα συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Το άμεσο replay σε 9 ώρα από σήμερα μέχρι και τα τέλη Αυγούστου, ίσως και λίγο από το ξεκίνημα του Σεπτεμβρίου, 12 με 3 θα βρισκόμαστε εδώ στον αέρα. Ένα τρίωρο γεμάτο μπάσκετ, βεβαίως γεμάτο ειδήσεις, επικαιρότητα και πολλές συνεντεύξεις. Έλληνα Βογιατζή στο στούντιο προς το παρόν, εν αναμονή της άφιξης και του Γιώργου Βαλαβάνη, ο οποίος νωρίτερα ήταν στη Γλυφάδα, στη Media Day της Εθνικής Ανδρών. Δημήτρης Μελίσης, Γιώργος Τσιβγιαννίδης, πάντα υποστηρικτές, βράχοι εδώ, στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Για σας, τα έχουμε ξαναπεί. Αν θέλετε, μας στέλνετε τα μήνυματά σας, μας δηλώνετε την παρουσία σας, γράφοντάς μας είτε στην πλατφόρμα από την οποία μας ακούτε, www.live24.gr. Αν θέλετε, μπορείτε να μας γράψετε στη σελίδα του ΕΟΚ Web Radio στο Facebook, την σελίδα την οποία έχετε επιπλέον λόγους από σήμερα να την επισκέπτεστε, αφού 5 τυχεροί θα κερδίσετε από εισάριθμες διπλές προσκλήσεις για τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας των Ανδρών την Κυριακή με αντίπαλο την Πορτογαλία στη Σανέλ Αρίνα. Το τελευταίο παιχνίδι για αυτό το παράθυρο της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλου 2027.

Οι πέντε τυχεροί λοιπόν που θα κερδίσουν ισάριθμα διπλά εισιτήρια για τον αγώνα της Εθνικής θα πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής απλά βήματα. Θα κάνετε follow στη σελίδα του ΕΟΚ Web Radio στο Facebook, θα ακολουθήσει ένα tag με έναν φίλο ή φίλη σας, θα αφήσετε ένα σχόλιο, όσο περισσότερα σχόλια αφήσετε τόσες περισσότερες θα είναι και οι πιθανότητες να είστε ένας από τους τυχερούς ή μία από τις τυχερές. Ο νικητής θα ανακοινωθεί έπειτα από κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Ιουλίου στις 4 το απόγευμα.

Η Εθνική Άνδρα βεβαίως βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, μια και πριν τον αγώνα με την Πορτογαλία την Κυριακή εδώ στην Αθήνα στη Σανέλ Αρίνα υπάρχει το παιχνίδι της, στις 2 Ιουλίου με την Ρουμανία στην Οραντέα. Σε φάση προετοιμασίας ωστόσο βρίσκονται οι εθνικές τις μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες, καθώς και αυτές έχουν υποχρεώσεις στη διάρκεια του καλοκαιριού. Αρχίζουμε με την Εθνική Ομάδα Νέων Ανδρών, η οποία συμμετείχε στο τουρνουά Μενεγκίν Ντε Σιλβέστρο στο Ντομέτζε Ντελ Κατόρε, εκεί όπου στο τελευταίο παιχνίδι πραγματοποιήθηκε χθες η Εθνική Ομάδα ιτήθηκε 75-57. Η αποστολή της Εθνικής έχει επιστρέψει ήδη στην Ελλάδα από την Ιταλία και θα συνεχίσει την προετοιμασία της για το Ευρωμπάσκετ στο Ηράκλειο, εκεί όπου θα δώσει 2 ακόμα φιλικά παιχνίδια με αντίπαλο την Πολωνία στις 3 και 4 Ιουλίου.

Υπενθυμίζουμε ότι η εθνική ομάδα των νέων ανδρών θα αγωνιστεί στο Ευρωμπάσκετ Under 20 που θα διεξαχθεί στο διάστημα 11 με 19 Ιουλίου στη Λιουμπλιάνα στη Σλοβενία.

και από την Εθνική Νέων Ανδρών πάμε στην Εθνική Νέων Γυναικών, η οποία και αυτή βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας της ενόψη του Ευρωμπάσκετ. Η Εθνική Νέων Γυναικών, η οποία σε φιλικό παιχνίδι που πραγματοποιήθηκε χθες στο κλειστό γυμναστήριο της Γέφυρας στη Θεσσαλονίκη, ιτήθηκε 68-61 από την Πολωνία.

Το τελευταίο φιλικό παιχνίδι για την Εθνική Ομάδα Νέων Γυναικών θα διεξαχθεί απόψε στις 7, πάλι στη Θεσσαλονίκη, στο κλειστό γυμναστήριο της Γέφυρας, με αντίπαλο ξανά την Πολωνία. Τα δύο παιχνίδια θα αποτελούν και την πρόβα τζενεράλε για την ομάδα, εν ώψη του Ευρωμπάσκετ, όπως προαναφέραμε, που θα πραγματοποιηθεί στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας από τις 4 έως τις 12 Ιουλίου. Η Ελλάδα βρίσκεται στον πρώτο όμιλο της διοργάνωσης, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Αλβανία και το Αζερμπαϊτζάν. Στόχος της Ελλάδας βεβαίως, η οποία παίζει στη δεύτερη κατηγορία, δεν είναι άλλος από την άνοδό της στην πρώτη.

Προσεχώς αναμένεται να ξεκινήσει η προετοιμασία και της εθνικής κορασίδων Under 16. Λέγαμε ότι μπορεί να μην έχουμε σε επίπεδο ανδρών και γυναικών διεθνείς μεγάλες διοργανώσεις, τύπου δηλαδή Ευρωμπάσκετ ή Παγκόσμιο Κύπελο. Έχουμε όμως τις υπόλοιπες κατηγορίες διεθνείς διοργανώσεις, αρκετά σημαντικές για τις εθνικές ομάδες της Ελλάδας. Η εθνική ομάδα λοιπόν των κορασίδων, η οποία θα αγωνιστεί στη δεύτερη κατηγορία, και μάλιστα οι αγώνες του Ευρωμπάσκετ, ένα μέρος των αγώνων του Ευρωμπάσκετ, θα φιλοξενηθούν εδώ στην Ελλάδα, στα Ιωάννινα. Είναι η πρώτη φορά που το Ευρωμπάσκετ Under 16 της Β' κατηγορίας θα διεξαχθεί σε διαφορετικές χώρες, καθώς εκτός από την Ελλάδα οι οικοδέσποινες είναι επίσης το Λουξεμβούργο και η Σλοβακία, οι οποίες θα φιλοξενήσουν από δύο ομίλους. Στην Ελλάδα οι αγώνες θα γίνουν από τις 6 έως τις 11 Αυγούστου, με την χώρα μας να βρίσκεται στον 5ο όμιλο, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη Δανία και την Ιρλανδία.

Θα επανέλθουμε στις κατηγορίες των παιδών και των κορασίδων όταν θα μιλήσουμε στην πορεία της εκπομπής για τα πανελλήνια πρωταθλήματα που ολοκληρώθηκαν χθες. Επαναλαμβάνουμε, ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε πρωταθλητής στην κατηγορία των παιδών και ο Παναθηναϊκός στην κατηγορία των κορασίδων.

0: Πριν όμως πάμε στα πανελλήνια πρωταθλήματα των παιδών και των κορασίδων, για να δούμε τι γίνεται στις μεταγραφές. Ο Γιώργος Βαλαβάνης μόλις έφτασε στο στούντιο.
1: Χαίρετε.
0: Τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλά.
0: Βρήκες κίνηση στον δρόμο?
1: Όχι, ιδιαίτερα, αλλά είναι μια απόσταση.
0: Γιατί όσο...
1: Από τη Γλυφάδα μέχρι το ΟΑΚΑ.
0: Είναι απόσταση. Κοίταξε,
1: είναι καμιά κοσαριά χιλιόμετρα και περισσότερο.
0: Όσο μπαίνουμε όμως στην καρδιά του καλοκαιριού, θα αρχίζει να αραιώνει ο κόσμος. Θα αρχίζουν διακοπές.
1: Αλλά ξέρεις, εκεί στο Ελληνικό, επειδή έχει τα έργα γενικώς και τα λοιπά, είχε μια μικρή κίνηση. Όχι, δεν μπορώ να πω ότι είχε κίνηση. Τελειώσαμε και γρήγορα και από το ρεπορτάζ.
0: Πάει διακοπές. Λοιπόν, πριν να προσθέσεις ό,τι θέλεις να προσθέσεις σχετικά με την Εθνική, τα περισσότερα τα είπαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Δηλώσεις. Είχαμε και το Μενέλαο Σεβαστιάδη, μας είπε για το Φλιώνη, ο οποίος θα είναι απόνω από το παράθυρο.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο στις μεταγραφές, γιατί πριν λίγο ανακοινώθηκε από τον Προμηθέα η επιστροφή του αρνώντας. Κουλμπόκα,
1: ο Λιθουανός, γύρισε.
0: Ναι, ο οποίος την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο ήταν στον Άρη και τώρα επιστρέφει ξανά στην Πάτρα μετά τη σεζόν 2022-2023.
1: Έτσι.

0: Για την ΑΕΚ, θα είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, χθες ανακοινώθηκε η απόκτηση του Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ, 24χρονος παίκτης 2-6 ύψος, για να ενισχύσει τη ρακέτα της Ένωσης. Ο Τζόζεφ, ο οποίος αγωνίστηκε στη Στρασβούρ και πραγματοποίησε μια εξαιρετική σεζόν στο γαλλικό πρωτάθλημα, σημειώνοντας κατά μέσο όρο 12,8 πόντους, 9 rebound, 1,3 assist σε 29 παιχνίδια, ενώ αναδείχθηκε και πρώτος rebounder στη λίγα.
1: Ναι, είχε 9,2 rebound, χθεσινή είδηση βεβαίως, πρώτη μεταγραφή της ΑΕΚ για την φετινή, για την επόμενη τέλος πάντων σεζόν. Η ΑΕΚ παραμένει και πυλώνας του Basketball Champions League. Η ΑΕΚ, η οποία θα κάνει άλλες περίπου, όχι περίπου, 5 μεταγραφές συνολικά, 4 τώρα μετά τον Τζόζεφ, που είναι συνονόματος βεβαίως με τον Τζόζεφ του Ολυμπιακού, που έπαιξε πέρσι.

Μιλώντας λοιπόν για μεταγραφές, η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Βασίλη Χάρτονα, βεβαίως, από την ομάδα της 10, και σήμερα έκανε μία ακόμα μεταγραφή, επένδυση για το μέλλον, όπως λέμε, ο 18χρονος Σταύρος Γυμνόπουλος από τον ΚΑΟΧ, δηλαδή από την ομάδα της Χαλκιδικής, ο οποίος ήταν και πρώτος σκόρερ της κανονικής διάρκειας regular season στο Rising Stars με 339 πόντους. Είχε δηλαδή ένα μέσο όρο 30,8 πόντους ανά αγώνα.

Ο Γυμνόπουλος, ο οποίος μελέτησε την προοπτική της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών και φυσικά του κολεγιακού πρωταθλήματος, αλλά επίλεξε την ΑΕΚ, έχει ύψος 1,92 εκατοστά. Ο πατέρας του είναι προπονητής και έπαιξε σε αρκετές ομάδες στο επίπεδο της Elite League, της πρώην Α2 κατηγορίας.

Τρεις μεταγραφές λοιπόν, η ΑΕΚ, ο Τζόσεφ, ο Νόλ Τζόσεφ, για θέση φυσικά ξένου παίκτη, και δύο παίκτες που είπαμε ότι έχουν προοπτική να εξελιχθούν, ιδιαίτερα σε αυτήν την ηλικία των 18 και των 19 ετών, ο Χάρτονας και ο Γυμνόπουλος. Είναι Χαρτόνας, ζητώ λάθος.

Ευρωλίγκα, μία ακόμα επισημοποίηση προπονητή, αλλαγής σελίδας στην Μπάγερ Μονάχου. Πρόκειται φυσικά για τον Αντών Γκαβέλ, ο οποίος είναι σλοβακικής καταγωγής, γερμανός υπήκοος, ήταν στην Μπάμπερκ ως head coach και αποχώρησε από αυτήν, επέστρεψε ξανά στην Bayern ως προπονητής, και ενώ είχε διατελέσει βεβαίως παίκτης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, έχουμε στην παρέα μας πάντα και τον Γιώργο Βαλαβάνη. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια, γεια. Λοιπόν, με ακούσατε προηγουμένως.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα λίγο πιο αναλυτικά τι έγινε στα πανελλήνια πρωταθλήματα των παιδών και των κορασίδων. Θα ξεκινήσουμε από την κατηγορία των παιδών, εκεί ο πρωταθλητής αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός. Νίκησε στον τελικό χθες στην Φλόρινα την 10-84-74, μια ομάδα την οποία αντιμετώπισε αρκετές φορές, θα έλεγε κάποιος, στην φετινή αγωνιστική περίοδο. Και το γεγονός ότι το ζευγάρι Ολυμπιακός 10 έπαιξε πάρα πολύ φέτος, ίσως να δείχνει και τη δυναμική των δύο ομάδων. Αυτά θα μας τα πει καλύτερα ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο κύριος Γιώργος Παντελάκης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία του. Καλό μεσημέρι, κότς, και καλή εβδομάδα.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλους, καλή εβδομάδα.
3: Καλησπέρα.
0: Και συγχαρητήρια βεβαίως.
2: Συγχαρητήρια, ευχαριστώ πολύ, συγχαρητήρια και στον Παναθηναϊκό για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κορασίδων και την κατάκτηση.
0: Είναι δύο δυνατές ομάδες, Ολυμπιακός και 10.
2: Κοίτα, θεωρώ ότι γενικότερα συνολικά φέτος πιστεύω ότι είχαμε 4 δυνατές ομάδες σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία. Γιατί και ο Πλάτωνας και το Περιστέρι ήταν αρκετά δυνατές ομάδες. Ο Πλάτωνας εμφανίστηκε με μια απουσία η οποία νομίζω ότι ξέρεις, αν ο Βαργαρίτης είναι ένα παιδί που είχε ο Πλάτωνας έπαιζε, θεωρώ ότι ήταν και αυτός εξίσου ανταγωνιστικός. Και το Περιστέρι, όπως είπα, χτύπησε ένα παιδί στη διάρκεια του τουρνουά το που ήταν έτσι κομβικό για την ομάδα. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι το 10 έχει μια πολύ πολύ καλή ομάδα, πολύ ανταγωνιστική. Εκεί ο κότς είχε κάνει μια σπουδαία δουλειά. Βρεθήκαμε σε δύο τελικούς. Συν ό,τι είχαμε παίξει πιο πριν στην κανονική διάρκεια του Τζενέι. Ήταν μια ομάδα με χαρακτήρα, με τη σκληρή ομάδα να παίξεις. Και στους δύο τελικούς θεωρώ ότι πήγαμε αρκετά καλά, αλλά μιλώντας για το Πανελλήνιο, γενικότερα όταν πήγαμε εκεί παίξαμε στην πρώτη φάση, δεν ήμασταν λίγο προετοίμαστοι γιατί ήμασταν εκτός ρυθμού. Ξέρεις, γιατί όλες οι ομάδες όταν παρουσιάζονται στο Πανελλήνιο παίδων έρχονται από μια πραξία αγωνιστική περίπου ενός μήνα, γιατί ξέρεις μεσολαβούν οι εξετάσεις. Μετά το τελευταίο παιχνίδι της, το play-off του Final Four, είναι σε κάθε ένωση. Μεσολαβούν οι εξετάσεις των παιδιών στο σχολείο. Και μετά υπάρχουν και 5-10 μέρες μέχρι να ξεκινήσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, οπότε υπάρχει ένα κενό αγωνιστικό ενός μήνα που σίγουρα δημιουργεί κάποιες ανομαλίες στις ομάδες. Από εκεί πέρα παίξαμε την πρώτη αγωνιστική το 10, δεν ήμασταν καλοί. Θεωρώ ότι μας έκανε καλό και ήταν το 10 στην πρώτη φάση. Μετά ξέρεις, τα παιδιά έχουν ένα χαρακτήρα, πεισμόσανε. Η τελική πάντα είναι διαφορετικά παιχνίδια. Έτσι βγαίνουν οι προσωπικότητες προς τα έξω. Είναι ποια ομάδα το θέλει πιο πολύ, αν και το δεν θέλω να δικήσω το 10 γιατί και το 10 δεν θέλει αρκετά. Δηλαδή το ήθελε εξίσου πολύ με εμάς. Απλά θέλω ότι ήμασταν λίγο πιο έτοιμοι σε κάποια κομμάτια και σε λεπτομέρειες πήραμε το παιχνίδι.
0: Κότς, στη φετινή χρονιά προσθέθηκε στο αγωνιστικό πρόγραμμα και το Next Gen, το Under 16, ναι, μαζί με το Rising βεβαίως που υπάρχει και τα Πανελλήνια. Πόσο μπορούν να βοηθήσουν ακόμα περισσότερο τα παιδιά αυτής της ηλικιακής κατηγορίας από 16 και πάνω αυτά τα παιχνίδια?
2: Είναι πολύ σπουδαίο. Είναι πολύ σπουδαίο γιατί δεν είναι μόνο το επίπεδο των αντιπάλων που τα βοηθάει να εξελιχθούν μέσα από αυτή τη διαδικασία, είναι ότι τα παιδιά μπαίνουν και γρήγορα στο κομμάτι αποστολή. Τι σημαίνει να πηγαίνουν αποστολή κάπου, γιατί ξέρεις αυτά τα παιχνίδια γίνονται μια στην Αθήνα, μια στη Θεσσαλονίκη, μια στην Πάτρα. Οπότε ξέρεις οι ομάδες κάνουν 2-3 αποστολές και δεν είναι η πρώτη αποστολή το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παιδών. Οπότε τα βοηθάνε τα παιδιά να μπουν στο κομμάτι της αποστολής ομάδας για αγώνα. Από εκεί πέρα, επειδή στο παιδικό είναι πανελλήνιο πρωτάθλημα, βλέπεις και ομάδες που το πιθανότερο είναι, αν περάσεις στο πανελλήνιο, να είναι και εκείνες, οπότε έχεις ήδη μια φορά με αυτές τις ομάδες. Όμως όσο το δυνατόν περισσότερα δύσκολα παιχνίδια παίζουν τα παιδιά, σίγουρα είναι για αυτά πιο τα βοηθάει περισσότερο να εξελιχθούν.
3: Ναι, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ο Ολυμπιακός είχε τα παλιότερα, πριν από περίπου μια δεκαετία, είχε τρέξει προγράμματα πενταετία σε πλάνο. Ναι. Νομίζω με τον Νίκο Κεραμέα τότε.
2: Σωστά.
3: Νομίζω ότι τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που περίμεναν και από την ΚΑΕ, γιατί είχε γίνει μια μεγάλη οικονομική επένδυση. Μετά νομίζω υπήρξε το δίδυμο του Τσαλδάρη με τον Μπάρλο. Έχει αλλάξει κάτι στις ακαδημίες του Ολυμπιακού στο πώς αντιμετωπίζεται η εισαγωγή των παιδιών, και επειδή το πρώτο αίμα πάντα είναι οι παιδες, υπάρχουν βέβαιως οι παμπέδες και μετά έρχονται οι παιδες, στο να μαζεύει τίτλους Ολυμπιακός και σε τόσο μικρή ηλικιακή κατηγορία.
2: Κύριε, θα σας πω. Καταρχάς, για το κομμάτι του Κώστα Ραμέα και του Κώστα Τσαλτάρη και του Κώστα Μπέργκου, θεωρώ, αν και τότε δεν ήμουν...
3: Ναι, δεν θέλω να γίνει σύγκριση. Εγώ το αναφέρω σαν πραγματικότητα και σαν γεγονός. Ότι...
2: Ναι. Κοίτα, εμείς τώρα κλείσαμε το τρίτο χρόνο που είμαστε μαζί με τον Κώστα Ραμέα δεμένα, που στην ουσία έτσι πήγαμε παρέα στον Ολυμπιακό. Έχουμε έτσι μια φιλοσοφία κοινή με την ιατρική ομάδα στον τρόπο παιχνιδιού. Από εκεί πέρα φέτος στους, επειδή έτσι προσπαθούμε να εξελιχθούμε, και εμείς φέτος στους παιδες προσπαθήσαμε να τα παιδιά να τα κάνουμε να παίξουν γρήγορα το παιχνίδι, να πάμε αποφάσεις πάνω στην ταχύτητα, να μπορέσουν να εκτελέσουν σε πρώτο χρόνο. Φύγαμε δηλαδή από κάποιες σταθερές, αλλά ήταν η ομάδα τέτοια η οποία είδαμε ότι μπορούσε να τα απεξέλθει σε ένα τέτοιο κομμάτι. Σίγουρα ζήσαμε με τα λάθη, γιατί ξέρεις τα παιδιά πρέπει να κάνουν λάθη για να μάθουν. Από εκεί πέρα εμείς θεωρούμε ότι έχουμε ένα προπονητικό πρόγραμμα, το πιστεύουμε, το οποίο έχει να κάνει με την εξέλιξη περισσότερο της προσωπικότητας του αθλητή. Δηλαδή αφήνουμε τα παιδιά να... μάλλον προσπαθούμε να βάλουμε κάποιους απλούς κανόνες στο παιχνίδι των παιδιών, ώστε να μπορούν να βγάλουν την προσωπικότητά τους και να μην διστάζουν να κάνουν πράγματα που ενδεχομένως έχουν ένστικτο να κάνουν, είναι καλά σε αυτό που κάνουν. Από και πέρα η ιατρική ομάδα μας έχει βοηθήσει πολύ, γιατί ξέρεις, εμείς έχουμε ερχόμενοι στον Ολυμπιακό, μπήκαμε σε μια κοινή γραμμή αγωνιστική με το πλάνο της ιατρικής ομάδας, όσο αυτό μπορεί να είναι εφικτό.
3: Ναι, γιατί υπάρχει μια απόσταση βέβαια, δεν ξέρεις, 5-6 χρόνια πώς θα εξελιχθεί ένας παίκτης.
2: Ακριβώς, μιλάμε για το ίδιο άθλημα αλλά για νόμια πράγματα. Αλλά η γυναική φιλοσοφία είναι ίδια. Από εκεί πέρα εμείς τη φιλοσοφία αυτή την προσαρμόσαμε ηλικιακά σε κάθε επίπεδο. Θεωρώ ότι τα πάμε αρκετά καλά. Και δεν θα το πω βάσει αποτελεσμάτων. Εντάξει, σίγουρα τα αποτελέσματα σε φέρνουν να δείχνεις καλός. Θεωρώ με βάση εξέλιξης των αθλητών. Θεωρώ ότι έχουμε πολλά παιδιά που τα βλέπουμε διαρκώς να βελτιώνονται, και αυτό είναι το ευχάριστο, είναι το ευχάριστο αυτής της αναπτυξιακής ηλικίας. Δεν πάμε, δηλαδή ο αυτοσκοπός δεν είναι η διάκριση. Είμαστε πολύ χαρούμενοι όταν έρχεται και η διάκριση μαζί με αυτό. Εμείς προσπαθούμε να καταφέρουμε να βγάλουμε κάποιους παίκτες που θα απασχολήσουν έτσι το μπάσκετ στην Α1. Μπορεί να μην είναι Ολυμπιακός, αλλά μπορεί να είναι κάποια άλλη ομάδα, και στην Α1 να μην είναι γενικότερα είναι παιδιά που θα παίξουν μπάσκετ. Και ο καθένας με το ταβάνι του να το πάει όσο πιο ψηλά μπορεί.
3: Πιο ψηλά, ναι.
2: Ακριβώς. Απλά θεωρώ ότι έχουμε μια σταθερή φιλοσοφία. Την πιστεύουμε πολύ, δουλεύουμε πάνω σε αυτήν. Έχουμε εξορίξει αρκετές εργατόρες και για να τη δημιουργήσουμε και για να την λειτουργήσουμε, και βλέπουμε ότι αυτό βγάζει αποτελέσματα, οπότε είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, αλλά σίγουρα αυτό μας δημιουργεί και έναν καλό προβληματισμό, πάντα να δούμε ότι δεν έχει πάει καλά, να του χρόνου το κάνουμε ακόμα καλύτερα. Οπότε θεωρώ ότι είμαστε σε ένα καλό στάδιο τώρα στην ακαδημία μας και στο πρόγραμμά μας.
3: Πόσα παιδιά περίπου, αν γνωρίζετε, αριθμοί η Ακαδημία του Ολυμπιακού?
2: Η Ακαδημία είναι 300-310 παιδιά. Μάλιστα. Θεωρώ ότι τώρα με την ανακαίνιση του γηπέδου αυτά τα παιδιά θα γίνουν πολύ περισσότερα.
3: Ναι. Είναι και θέμα εγκαταστάσεων για να τα υποδεχόσαστε.
2: Ακριβώς. Είναι καθαρά θέμα εγκαταστάσεων, γιατί όσο περισσότερες είναι οι καταστάσεις, τόσο περισσότερα θα είναι και τα παιδιά. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός από μόνος είναι ένα πολύ μεγάλο brand name. Εντάξει, έχει πολύ κόσμο έτσι που
3: είναι
2: φιλάθλος, οπότε καταλαβαίνετε ότι όσο
3: μεγαλύτερο στο παιδί να το δει με τη φανέλα του Ολυμπιακού, έστω και σε
2: μίνι. Και εμείς, ακριβώς και εμείς στην Ακαδημία μας, επειδή θεωρούμε ότι η βελτίωση δεν μπορεί να γίνει σε τμήματα με πολλά παιδιά, έχουμε τμήματα με λίγα παιδιά, γι' αυτό ενδεχομένως αριθμητικά να μην φαντάζει τόσο μεγάλη. Αν όμως έτσι με την ανακαίνιση του γηπέδου δημιουργηθούν καινούργια κενά, σίγουρα τα παιδιά θα γίνουν πολύ περισσότερα.
3: Μάλιστα. Έλενα.
0: Υπομονή έχουν τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες, είναι ανυπόμονα, έχουν πρότυπα, θέλουν να φτάσουν σε υψηλό επίπεδο, έχουν υπομονή, γιατί είναι και μια ηλικία τώρα τα παιδιά στην εφηβεία.
2: Ναι, τώρα ξέρεις, έχεις ένα θέμα το οποίο εγώ γενικότερα...
0: Νομίζω ότι το έχουμε ξανασυζητήσει στο παρελθόν.
2: Ναι, το ξέρεις, γίνομαι αυστηρός με αυτά. Όχι, είναι ξεκάθαρο, τα παιδιά βλέπουν τη μύτη του παγόβουνου. Τα παιδιά και οι οικογένειες. Αλλά κοινωνικά θεωρώ ότι είναι έτσι η κοινωνία μας αυτή τη στιγμή. Όλοι θέλουν να φτάσουν κάπου χωρίς να κουραστούν. Δηλαδή και τα νέα παιδιά που προσπαθούν να πάνε να δουλέψουν θέλουν κατευθείαν να πάνε ένα μεγάλο μισθό χωρίς να έχουν κοπιάσει γι' αυτό ή ξέρεις, δεν έχουν να λειτουργήσουν. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στο μπάσκετ. Εμείς εκεί πέρα ξέρεις, ένα χαρακτηριστικό δικό μας είναι ότι έχουμε σχέση με τα παιδιά, να μπορούμε να μιλάμε μαζί τους, να τα ακούμε, να τα ακούμε πρώτα για να έτσι καταλάβουμε τι σκέφτονται, πώς το σκέφτονται και μετά να μπορούμε στις σύνδεσεις που έχουμε μαζί τους να τους εξηγήσουμε εξής, ποια είναι η διαδικασία ώστε ένας αθλητής να μπορείς να προχωρήσει και να φτάσει στο καλύτερο επίπεδο που μπορεί να φτάσει. Σίγουρα είναι υπομονή, γιατί ξέρεις, όλη αυτή η διαφήμιση, όλα αυτά τα social δημιουργούν εικόνες στα παιδιά τα οποία δεν είναι εύκολο να διαχειριστούν σε αυτή την ηλικία και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Από εκεί πέρα είναι παιδιά που το καταλαβαίνουν, παιδιά που δεν το καταλαβαίνουν. Ναι. Αυτό δεν θεωρώ ότι θα αλλάξει. Εγώ θεωρώ ότι θα γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Αλλά επειδή δεν θέλω να φαίνομαι έτσι μίζερος, εμείς κάνουμε την προσπάθειά μας να το βελτιώνουμε. Θεωρώ ότι τα δικά μου παιδιά, ενώ τα παιδιά που έχω συνεργαστεί σε πολύ καλό επίπεδο, πάντα υπάρχουν σε όλες τις ομάδες υπάρχουν παιδιά που θέλουν αυτό ένα στόχο πιο γρήγορα από ό,τι πρέπει ή σε ένα στόχο που ενδεχομένως να μην είναι εφικτός τη χρονική στιγμή που τον ζητάνε, αλλά με αυτό που έχουμε μάθει να ζούμε και προσπαθούμε να το αλλάζουμε κάθε φορά.
3: Καταρχήν είναι ρεαλισμός, δεν είναι μιζέρια. Ένα. Δεύτερον, καλά λέτε ότι υπάρχει ενθουσιασμός. Ναι, τα παιδιά που έχουν ενθουσιασμό, νομίζω ότι τα σπίτια, οι γονείς και όλο το οικογενειακό περιβάλλον πρέπει να λειτουργεί ισορροπιστικά σε αυτό το πράγμα και να συμμαζεύει αυτόν τον ενθουσιασμό. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, συμφωνώ απόλυτα στην ανυπομονησία. Όλοι οι σπανούλιδες δεν μπορούν να γίνουν. Όλοι οι διαμαντίδες δεν μπορούν να γίνουν.
2: Αμφισβήτητα
3: και δεν χρειάζεται.
0: Και το βάζω τώρα σε μια. Προσωπικότητα, Γιώργο.
3: Βεβαίως, το βάζω και σε μια σύγκριση, γιατί ήταν πολύ νοπή έτσι. Μας έκανε δηλώσεις ο Βασίλης Πανούλης και τον ρώτησα εγώ σχετικά με την έλλειψη Ελλήνων παιχτών. Είναι μονόδρομος κάποιοι Έλληνες παίχτες ενός επίπεδου να μην κοιτούν μόνο τις τέσσερις πρώτες ομάδες της βαθμολογίας και να κάνουν εκεί συμβόλαια. Να πάνε να βρουν το χρόνο συμμετοχής τους σε ομάδες πιο κάτω, μικρομεσαίες, να παίξουν μπάσκετ για να τους έχει η εθνική ομάδα. Δεν γίνεται με 6-2 ξένους να υπάρξουν δυστυχώς είναι άλλα πράγματα στη ζωή, ατυχώς να υπάρχουν χρόνο συμμετοχής. Και μιλάω τώρα και για εμβληματικούς παίκτες που, όπως ξέρω εγώ, ήταν ο περίπτωση του Βασίλη Τολιόπουλου, που έφυγε από τον Άρη, πήγε στον Παναθηναϊκό και τον είδαμε μόνο στους τελικούς. Λοιπόν. Ήθελα να πω το εξής, να ρωτήσω το εξής και ώστε να προλάβω την Έλληνα σε αυτό. Ο Ολυμπιακός έγινε μετά τον Άρη η δεύτερη ομάδα χρονικά, όπου κατακτά η αντρική ομάδα, η ομάδα των εφήβων και η ομάδα των παιδών τον τίτλο. τι λέει αυτό για τον οργανισμό συνολικά και όχι για τον, μόνο για τον οργανισμό, τι λέει κυρίως για το μπάσκετ του Ολυμπιακού, για το τμήμα μπάσκετ του Ολυμπιακού.
2: Θεωρώ ότι είναι ένας δρόμος ο οποίος ο coach Μπαρτζόκας έχει δημιουργήσει.
3: Ναι.
2: Εμείς έχουμε ακολουθήσει. Είναι ο Ολυμπιακός είναι ένα σωματείο, το οποίο έτσι είναι ένα σωματείο χαμηλών τόνων, με ηρεμία, ισορροπία. Είναι ένα σωματείο που μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου ήρεμα, με καθαρό μυαλό, και αυτό λέει πολλά. Γιατί είναι διαφορετικά ένας άνθρωπος επαγγελματίας να δουλεύει κάτω από καλές συνθήκες και είναι διαφορετικά ένας επαγγελματίας να δουλεύει κάτω από πίεση. Οπότε εξής, ένα τόσο μεγάλο σωματείο όπως είναι ο Ολυμπιακός, αν μπορεί να σου δίνει την ηρεμία και την ισορροπία που χρειάζεται ώστε να μην νιώθεις ανασφαλής σε αυτό που κάνεις, μπορείς να το κάνεις τελεία, γιατί έχεις πάρα πολλά εργαλεία. Εμείς είναι η δεύτερη φορά στα 3 χρόνια που κάνουμε ένα double παιδό με φίβων. Το είχαμε κάνει και πριν από 2 χρόνια και το παιδικό και το εφηβικό. Νομίζω το εφηβικό στην Άρτα, το παιδικό στην Ξάφη. Σίγουρα μας χαροποιεί πολύ, γιατί δεν είναι εύκολο να γίνει κάτι τέτοιο σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Από εκεί πέρα όμως τα εύσημα πάνε στη λειτουργία όλου του οργανισμού του Ολυμπιακού, που εμείς είμαστε ένα μικρό μέρος. Οπότε τα συγχαρητήρια σίγουρα πάνε στους πρόεδρους, στη διοίκηση, στον κόσμο, στον Μπαρτζόκα και τους συνεργάτες, και μετά εμείς ερχόμαστε πίσω ακολουθώντας και οι δρόμοι να προλάβουμε τις εξελίξεις και να δικαιωθούμε.
3: Ναι, ναι. Και να συμφωνήσω πάνω σε αυτό που λέτε, ότι χρειάζεται ηρεμία ισορροπιστική, γιατί έχει δεδομένη πίεση οργανισμοί σαν τον Ολυμπιακό, σαν τον Παναθηναϊκό, σαν τον Άρη, σαν τον ΠΑΟΚ. Μπα σταματήσει να πας να βάλεις βενζίνη και να σου πει κάποιος coach, γιατί χάσαμε το πρωτάθλημα παιδών, αν το χάνατε, θέλω να πω.
2: Ναι, ναι, ναι, σωστά,
3: και να σου έρθει μια ερώτηση και να πεις, κοίτα να δεις ότι ναι. Λοιπόν, υπάρχει δεδομένη πίεση των απαιτήσεων που υπάρχουν για συλλογή τίτλων. Λοιπόν, Έλενα,
0: ο οργανισμός του Ολυμπιακού, και ήταν σοβαρή παράκληψή μου να πω τώρα, θα απολογηθώ, γιατί χθες...
3: Εγώ πρέπει να ξεκινήσεις από εκεί.
0: Ναι, ναι,
3: το
0: ναι,
3: είδα
0: ναι,
3: στις ερωτήσεις.
0: Το είδες στις ερωτήσεις μου και εγώ το φέρνω ναι, τελευταίο. Γιατί κότς, χθες αναφερθήκα, το οργανισμός του Ολυμπιακού έχασε ένα μέλος του χθες.
2: Σωστά.
0: Την Κανέλα Χρυσονίδου. Θα ήθελα να μας πείτε 2 πράγματα για την κυρία. Συνήθως οι άνθρωποι που φεύγουν, ναι, δεν τους αποκαλούμε κυρίως ή κυρίες. Για την Κανέλα Χρυσονίδου, και θα ήθελα και ένα σχόλιο, γιατί εμένα με εντυπωσίασε και ίσως επειδή θα ακολουθήσει μια άλλη συζήτηση στη συνέχεια με τον coach Μαντζόρη και την κίνησή του να πάει στα αποδυτήρια του Όφη. Μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι
3: και ο συλληπιτήρια,
0: συλληπιτήρια ανακοίνωση από τον Παναθηναϊκό, που δείχνει πάρα πολλά, γιατί υπάρχει έτσι πολύ μεγάλη ένταση μεταξύ των 2 ομάδων, αλλά η ουσία είναι ότι είστε άνθρωποι του αθλητισμού και άλλα πράγματα στη ζωή μας είναι σημαντικά.
2: Σωστά, είναι αυτές οι δύσκολες στιγμές που δεν θες να τις σκέφτεσαι, αλλά όταν σου παρουσιάζονται βλέπεις την εικόνα πιο ξεκάθαρη, μέχρι να την ξεχάσεις και να στη θυμίσεις ένα άλλο γεγονός. Χθες ήταν μια δύσκολη μέρα για το Σύλλογο. Γενικότερα ο Σύλλογος έχει δείξει ότι τον κόσμο που εργάζεται για αυτόν τον έχει σαν οικογένεια, είναι ένας οικογενειακός σύλλογος.
3: Πολύ σωστό. Υπάρχει περίπτωση του Χρήστου του Μπαφέ, που πέρασε μια μεγάλη περιπέτεια υγείας και είχε και τον Γιώργο και τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο δίπλα του.
2: Ακριβώς. Και είναι και άνθρωποι οι οποίοι, ένας σύλλογος ο οποίος δείχνει σεβασμό στους υπαλλήλους του, και αυτό φαίνεται και με τη διάρκεια που ο κόσμος μένει στον Ολυμπιακό και δουλεύει, γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο που ήταν πάνω από 25 χρόνια σε αυτή τη δουλειά, όπως είναι οι περισσότεροι άνθρωποι στην ομάδα. Οπότε όταν με κάποιον άνθρωπο έχεις τόσο μεγάλη καθημερινή φθορά, αντιλαμβάνεστε, για ένα σύλλογο, δηλαδή μιλάμε για μια, είπατε, δεν μπορώ να την αποκαλούμε κυρία, αλλά θα την αποκαλούσε για μια σπουδαία κυρία, έναν έτσι πολύ χαρούμενο άνθρωπο και χαμογελαστό, εξυπηρετικό.
3: Και ικανότητα. Και ικανότητα Γιατί το να είσαι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δεν σημαίνει εξοφίσιο ότι θα δουλεύεις στην αντίστοιχη ΚΑΕ, στην ΚΑΕ της ομάδας της καρδιάς σου.
2: Ακριβώς. Ο Κότσο Μπαρτζόκας είχε αναφερθεί στην Κανέλα αφιερώνοντας το πρωτάθλημα Ευρώπης,
3: ναι, ναι,
2: που καταλαβαίνετε πόσο σπουδαία κίνηση είναι αυτή.
3: Και ο Παπα-Νικολάου το είχε κάνει.
2: Και ναι, ο Παπα-Νικολάου φυσικά, όλοι έτσι, δηλαδή είναι πολύ σπουδαίες κινήσεις. Φυσικά έχεις Παναθηναϊκού να βγάλεις την ανακοίνωση, μακάρι να μην χρειάζονται τέτοια γεγονότα για να μπορέσει να υπάρξει έτσι αλληλεπίδραση ανάμεσα στους οργανισμούς. Όπως για την κίνηση που μου είπατε που δεν την έχω δει, του κότσου Ματζόρ που πήγε στο...
0: Πήγε στα αποδυτήρια του Όφη και συνεχάρι τις παίκτες και ξέρε βεβαίως και την προπονήτρια του Όφη, την κυρία Ζερβάκη.
2: Ναι, γενικότερα εγώ με τις άποψεις ότι αυτή τη στιγμή αυτό που χρειαζόμαστε στον αθλητισμό για να μπορούμε να προοδεύσουμε, εκτός από μια μπασκετική κοινή γραμμή, ώστε να μπορούμε όλοι να μπορούμε να εξελιχθούμε όλοι το ίδιο σαν ομάδες, σαν παίκτες, θα πρέπει να υπάρχει ο αλληλοσεβασμός και το εφαγωνίζεσαι, γιατί αυτό πρέπει να το μάθουμε στα παιδιά, και εξής τα παιδιά βλέπουν τους αθλητές, πώς λειτουργούν τους προπονητές, τους φιλάθλους. Οπότε ό,τι καλό κάνουμε ή που μπορεί να το θεωρούμε δεδομένο, αλλά τίποτα δεν μπορεί να είναι δεδομένο, βοηθάει ώστε να χαμηλώσουν λίγο οι τόνοι. Νομίζω ότι πέρασα μια δύσκολη περίοδο αθλητική, μπασκετική με τους τελικούς, και δεν εννοώ αγωνιστικά. Οπότε ξέρεις, όλα αυτά λιθαράκι για να γίνει κάτι καλό. Και μακάρι στο μέλλον να αυτό
3: σημείο... Και να μην είναι παρένθεση όλο αυτό.
2: Ακριβώς.
3: Και ξανακλείσει στην επόμενη.
2: Και να μην είναι και τέτοια γεγονότα.
3: Βέβαια, η ανθρώπινη απώλεια. Βέβαια.
2: Ακριβώς.
3: Ναι. Να είναι η αφορμή για αυτό το πράγμα.
2: Ακριβώς, να μην είναι συλληπιτήρια, να είναι συγχαρητήρια για κάτι άλλο.
3: Έτσι.
2: Να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο.
3: Ωραία.
0: Μάλιστα.
3: Κύριε Παντελάκη, ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
2: Να είστε καλά.
3: Υγεία, καλές διακοπές.
2: Να είστε καλά.
3: Και θα είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε. Γεια σας.
2: Να είστε καλά.
0: Καλησπέρα σας.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, είμαστε 3 λεπτά μετά τις 2 το μεσημέρι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Πάμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής άμεσο replay. Είπαμε, άλλαξε το πρόγραμμα 12 με 3 από τώρα μέχρι και τα τέλη Αυγούστου, λίγο από τις αρχές του Σεπτεμβρίου. Κάναμε μια assist προηγουμένως στη συζήτηση που είχαμε με τον coach της ομάδας του Ολυμπιακού των Παιδών, τον Γιώργο Παντελάκη, ο οποίος μάλιστα προς τιμήν του συνεχάρει και εκείνος τον Παναθηναϊκό, την ομάδα του Παναθηναϊκού, των Κορασίδων για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην κατηγορία των κοριτσιών. Έχουμε μαζί μας τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον κύριο Μιχάλη Μαντιόρη. Θα τον καλωσορίσουμε. Καλό μεσημέρι, coach, και συγχαρητήρια.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, με υγεία.
0: Να είστε καλά, επίσης. Παίρνω την πάσα από τον coach Παντελάκη, γιατί το αναφέραμε και στην κουβέντα που κάναμε, για να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας από μια κίνηση που κάνατε χθες, μετά τη λήξη του τελικού με τον Όφη, του οποίου επικρατήσατε, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 76-70. Πήγατε στα αποδυτήρια λοιπόν του Όφη, συγχαρήκατε τα κορίτσια και μάλιστα εξαίρετε την παρουσία της προπονήτριας της ομάδας, της κυρίας Ζερβάκη, λέγοντας στα κορίτσια να είναι υπερήφανες, γιατί είναι ένας άνθρωπος με ήθος και έχει καταφέρει να το μεταφέρει και στις παίκτριές του. Και εσείς όμως είστε ένας άνθρωπος με ήθος, διότι σας τιμά η κίνηση που κάνατε. Και συζητήθηκε πάρα πολύ και προβλήθηκε και αρκετά.
2: Και δεν νομίζω το απλώς να συμπληρώσω την ερώτηση της Έλληνας. Το εφαγωνίζεις, το fair play και ο σεβασμός στον αντίπαλο.
1: Καταρχάς να ανταποδώσω τα συγχαρητήρια στο Παντελάκη για την κατάσταση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος. Κοιτάξτε να δει, για μένα το αναπτυξιακό αυτό είναι. Δηλαδή τι εννοώ. Το έκανα φέρμα το τελείως, αλλά όμως την ανάγκη να το κάνω μιλάω για την ενέργειά μου να μιλήσω στα αποδυτήρια. Γιατί καταρχάς αντιλαμβάνομαι με μια επαρχιακή ομάδα η οποία δεν, προφανώς δεν έχει τις ίδιες συνθήκες με τις ομάδες που δουλεύουν στις μεγάλες πόλεις. Απ' την άλλη μεριά μπορούμε και αντιλαμβανόμαστε μέσα στο παιχνίδι τη συμπεριφορά των αθλητών, το τρόπο που παίζουν και εκείνο το οποίο διαπίστωσα είναι ότι ήταν μια ομάδα με αρχές, ξέραν τι ζητούσαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο και το κυριότερο, το ύφος που διέκρινε αυτές τις αθλητές. Εμένα αυτό με εντυπωσίασε και γι' αυτό αφόρμητα μπήκα στα πολιτήρια να πραγματικά να νιώσουν υπερήφανες, γιατί πετύχαν κάτι πολύ σημαντικό για αυτές και για την προπονήτριά τους, γιατί όλα αυτά νομίζω ότι έχεις βάλει τα μέγιστα για να παρουσιάσουν αυτό που παρουσιάσανε σε αυτό το πανελλήνιο.
2: Ναι, και σωστά κάνατε. Σε αυτή την ηλικία, coach, κάθε αθλήτρια, είτε είναι κορασίδα, είτε είναι ο ΠΕΣ που λέμε στην Εθνική Παιδών, εκτός της εκμάθησης στην ενασχόληση με τον μπάσκετ, πόσο μετράει η αθλητική διαπαιδαγώγηση και πόσο όλη τη χρονιά μιλάτε στις παίκτριές σας για αυτά τα στοιχεία που είπατε και προηγουμένως, ο σεβασμός στην αντίπαλο, όσο βαριά και να είναι η φανέλα του Παναθηναϊκού, όσο αστέρια και να έχει επάνω, δουλεύετε όπως είπατε στο αναπτυξιακό μπάσκετ.
1: Είναι από τις πιο ουσιαστικές ερωτήσεις που μου έχετε θέσει και μπράβο σας.
2: Ναι.
1: Γιατί για μένα, κοιτάξτε, το να πάρεις το Πανελλήνιο ή οποιαδήποτε διάκριση, ξέρετε αυτό, ξέρετε πόσο γρήγορα θα ξεχαστεί. Προφανώς και το μετά από 3-4 μήνες, μετά από ένα χρόνο, μπορεί να μην είναι ούτε καν κρεμασμένο, να είναι μέσα σε ένα χαρτόκουτο.
2: Πολύ σωστά.
1: Για μένα τεράστια σημασία έχει να συνειδητοποιήσουν όλα αυτά τα παιδιά ότι το μπάσκετ είναι ο καθρέφτης της ζωής. Θα δουλέψεις, θα θυσιάσεις πράγματα, δεν θα πας στο καλοκαίρι διακοπές, θα στερηθείς, θα πας μια εβδομάδα. Αυτό αφορά την ίδια τη ζωή σου, αφορά την ακαδημαϊκή σου εξέλιξη, αφορά τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσεις στη ζωή σου. Προσωπικά ασχολούμαι πάρα πολύ με αυτό το θέμα. Συνδυάζω την ατομική τους, σωματική τους βελτίωση με το μυαλό τους, να βελτιώσει το μυαλό τους. Δεν διανοούμε ότι θες να γίνεις, να φτάσεις σε ένα επίπεδο, να παίξει σε υψηλή κατηγορία, μπορεί να πάρει υποτροφία να φύγει στην Αμερική και να μην έχει στο μυαλό σου ότι πρέπει και άλλα πράγματα να συνδυάσει, να καλλιεργήσει το μυαλό σου, να κάνει καλή ακαδημαϊκή καριέρα. Εάν μείνουμε μόνο στο κομμάτι του μπάσκετ, πώς θα βάλουμε την μπάλα μέσα στο καλάθι ή οτιδήποτε άλλο αφορά, τότε δεν είμαστε σε καλό δρόμο. Και εδώ θέλω σας παρακαλώ να με επιτρέψετε να κάνω όχι συμβουλή, να κάνω μια παρότηση σε όλους τους γονείς, γιατί εγώ γονέας είμαι. Μην στέκεστε γιατί το παιδί σας έβαλε 10 πόντους και 30 πόντους ή μην στέκεστε γιατί προφανώς μπορεί να υπάρχουν καλύτερες παίκτριες, αθλητές από τα παιδιά σας. Μείνετε σε αυτό που είναι το παιδί σας, βοηθήστε το, να πάρουν παράδειγμα από τα άλλα παιδιά ότι για να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο έχουν στερηθεί πάρα πολλά πράγματα από μια πολύ σημαντική ηλικία, στην εφηβεία τους στερούνται πράγματα, και να πάρουν τέτοια παραδείγματα για να προχωρήσουν στη ζωή τους. Εγώ να σας κάνω την απλή ερώτηση.
2: Ακούν οι γονείς? Αφήστε
1: το παιδί. Δεν είμαστε στο καλύτερο επίπεδο.
2: Έτσι.
1: Το λέμε πολύ προβληματικό και πάρα πολύ μεγάλη στεναχωρία. Γιατί πάντα κοιτάνε, δεν φθονούν το καλό τους συμπαίχτη, βρίσκουν δικαιολογίες και τα μεταφέρουν στα παιδιά τους ότι μα ο προπονητής του προωθεί περισσότερο, τα γνωστά, και δεν βλέπουμε την πραγματικότητα. Αφήστε τα παιδιά τους να κάνουν, τα παιδιά μας να κάνουν αυτό που αγαπάνε, και εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, θέλουν στήριξη πραγματικά, θέλουν ώρες να αφιερώσουν, αλλά αφήστε να κάνουν τα όνειρά τους. Μπορεί να αποτύχουν, αλλά όλη η διαδρομή μέχρι το στόχο που έχουν θέσει τα παιδιά μας θα τους βοηθήσει πάρα πολύ στη ζωή τους.
2: Ναι, βέβαια. Και να μην βλέπεις το παιδί σου ως project. Θέλουν όλοι οι γονείς να εξελιχθούν τα παιδιά τους και να γίνει αυτό που λέμε, να γίνει καλύτερος από μένα ο γιος μου σε οτιδήποτε ασχοληθεί, σε οποιαδήποτε επιστήμη, αλλά όχι πιεστικά. Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Ματζιώρη, πώς αντιμετωπίζετε αυτή τη next gen, δηλαδή τη νέα γενιά, τη gen νομίζω λέγεται αυτή η γενιά, γιατί στη δικιά μας εποχή δεν υπήρχαν τόσα social κτλ. Είναι ένας συνδυασμός ότι μια κοπέλα τώρα από τη δική σας ομάδα, όπως είναι η Μιλτσοπούλου, της αναφέρω, η Σεφερλή, η Τολούπη, η Παπευθυμίου, η Ρουτζούνη, η Μπερμπεράη, θα βγουν στο δρόμο, θα περπατήσουν, τους ανεβάζει αυτός ο τίτλος, το γενικότερο έτσι, προφίλ τους στην κοινωνία, σε αυτή την κοινωνία που είναι... δουλεύει πάρα πολύ με τα social, με την επικοινωνία, η οποία δεν είναι πάντα σωστή και καλή και είναι και επικίνδυνη πολλές φορές.
1: Πραγματικά εύχομαι και τους συμβουλεύω κάθε μέρα να εισπράξουν, να χαρούν για πολύ μικρό χρονικό διάστημα οποιαδήποτε επιτυχία, να χαμηλώσουν το κεφάλι και να δουλεύουν καθημερινά, να βελτιώσουν αυτά. Προφανώς τα στοιχεία που τους λείπουν ό,τι αφορά το μπάσκετ, να βελτιώσουν τις σκέψεις τους, να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι, να πατήσουν γερά στα πόδια τους, γιατί ξέρετε όταν τελειώσουν την εφηβεία τους να βγουν στη ζωή, αν δεν έχουν προετοιμαστεί και δεν έχουν πάει τα εφόδια, την οικογένεια, σε δεύτερο βαθμό από τους προπονητές τους, από τα σχολεία τους, τότε τα πάντα θα είναι δύσκολα.
2: Και η μόρφωσή τους. Και η μόρφωσή τους.
1: Φυσικά το είπα πάνω απ' όλα, γιατί η κοινωνία δυστυχώς έχει αλλάξει και πρέπει να είναι γεμάτα εφόδια για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της ζωής.
2: Ναι, και προσωπικότητες, τέλος πάντων, ισχυρές προσωπικότητες σε όλους αυτούς τους
1: πειρασμούς.
2: Ακριβώς. Πάμε στο αγωνιστικό. Πείτε μου έτσι μια γενικότερη άποψη για το επίπεδο του 37ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κορασίδων.
1: Ακούστε, θεωρώ να ξεκινήσω πρώτα την ομάδα μου και μετά από τόσα χρόνια ακόμα μαθαίνουμε και πήγα να φτά ότι τις προηγούμενες χρονιές είχαμε καλύτερο υλικό.
2: Μάλιστα.
1: Να το καταθέσω αυτό.
2: Ναι.
1: Υπήρχε πάντα το πρέπει, το πρέπει, το πρέπει, το πρέπει. Δεν μπορέσαμε να επιξέρθουμε στο πρέπει. Ξέρετε τι έμαθα.
2: Ναι.
1: Το θέλω είναι πολύ μεγαλύτερο.
2: Μάλιστα.
1: Και αυτό συνέβη σε αυτή την ομάδα, γιατί είχαμε άλλο προγραμματισμό, είχαμε δυστυχώς σοβαρούς τραυματισμούς για νέα παιδιά. Είχαμε μια σοβαρή έλλειψη πολύ καλών αθλητών και καλών παιδιών, αλλά κατάλαβα ότι το θέμα ήταν πολύ μεγαλύτερο από το πρώτο. Και γι' αυτό πετύχαμε.
3: Και γι' αυτό παιδί.
1: Το οποίο τους αναγνωρίζω σε αυτά τα παιδιά πραγματικά, ότι σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αλλά και στην προσπάθειά τους σε αυτό το πανελλήνιο, ήταν παιδιά που δείξανε ήθος, δείξανε ταπεινότητα, σεβασμό στον αντίπαλο, και αυτό είναι που κρατάει και αυτό να κρατήσουν οι γονείς και οι αθλητές.
3: Ναι, το μεγαλύτερο κέρδος και από το πρώτο μετάλλιο, το χρυσό μετάλλιο.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
3: Από το χρυσό μετάλλιο.
1: Τώρα, ό,τι αφορά
3: ναι, για τις άλλες ομάδες, στο επίπεδο συνολικά.
1: Νομίζω ότι ο Παναθλητικός, ο ΠΑΟΚ και ο Όφη δείξανε ένα πολύ καλό επίπεδο και δεν κρίνεται τώρα το τελικό αποτέλεσμα. Ήταν πολύ ανταγωνιστικό. Τώρα, ότι καταφέραμε εμείς από τσέπερ να πάρουμε και μετά, συγγένει και αυτά, συγγένει και αυτά.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά δεν είναι καλό το επίπεδο. Τέσσερις πολλές από εθνικές ομάδες. Ήταν πραγματικά καλό το επίπεδο και παιχτήκαμε και παιχνίδια που ήταν για τον θεατή, νομίζω, όμορφα να το βλέπει.
3: Μάλιστα. Ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο, να το γενικεύσω στο μπάσκετ γυναικών. Και επειδή έχετε το πρώτο αίμα στα χέρια σας, που είναι οι κορασίδες, μετράει στο μπάσκετ πλέον τα αθλητικά προσόντα και ειδικά στο ελληνικό μπάσκετ γυναικών, τι λένε τα σώματα, τι λένε τα ύψη κυρίως?
1: Ωραία. Εγώ θα σας πω το εξής. Εμείς σαν λαός είμαστε ενός μετρίου
3: αριθμού. Έτσι, έτσι ακριβώς. Είναι δεν διαχρονικό, πέρα, είναι τα γονίδια μας. Έτσι.
1: Ούτε το προφέσορα κάνω, ναι, ούτε ναι. Οτιδήποτε. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι πρέπει όλοι μας να εργαστούμε μόνο σε αυτό το κομμάτι. Και ποιο είναι αυτό το κομμάτι? Αυτός είναι ο σωματοτυπός μας. Να δούμε λοιπόν, να προσαρμόσουμε ένα μοντέλο, μια φιλοσοφία, πώς μέσα από αυτό το μοντέλο θα βρούμε τον τρόπο να προχωρήσουμε. Ξέρετε που υστερούμε? Υστερούμε πάρα πολύ στον αθλητικό τομέα. Συνειδητοποιούμε πολύ αργά ότι πλέον τα ομαδικά αθλήματα στηρίζονται στη δύναμη και στη ταχύτητα, και συνειδητοποιούμε πάρα πολύ αργά ότι πρέπει να δουλέψουμε, να καλλιεργήσουμε το σώμα μας, την ανάπτυξή μας, εννοώ τη βελτίωσή μας, σε τέτοιο επίπεδο ώστε να μπορούμε να σταθούμε στην Ευρώπη. Και εκεί υστερούμε πάρα πολύ. Τα παιδιά πρέπει να ξεκινάνε πλέον από την ηλικία των 6 χρονών με ειδικά προγράμματα, εγώ δεν είμαι κανένα υπερβολής, και από εκεί και πέρα θυμηθείτε το, τα πράγματα θα βελτιωθούν πάρα πολύ. Γιατί και την αξιοδιάρκεια έχουμε και είμαστε περήφανοι σαν λαός και μπορούμε να κάνουμε σπουδαία πράγματα.
3: Λέτε κύριε Ματζιόγλου, από 6 ετών, δηλαδή από πρώτη δημοτικού, επαφή με την μπάλα, να ξεκινήσει ένα παιδί να μπει σε μια ομάδα.
1: Και όχι μόνο αυτό, να αρχίσει να δουλεύει το σώμα του. Υπάρχουν ειδικά προγράμματα, ειδικά θέματα. Και δεν το κάνουν.
3: Μάλιστα.
1: Και πρέπει να το κάνουν.
3: Ναι. Και είναι και μάλλον μονόδρομος, όπως λέμε. Γιατί μας το έχουν δείξει και άλλες χώρες αυτό.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
3: Μάλιστα. Πώς θα προχωρήσει την επόμενη σεζόν, ενώ ο Παναθηναϊκός με τις ακαδημίες του στο
1: μπάσκετ? Εμείς θα συνεχίσουμε το ίδιο μας πρόγραμμα. Υπάρχει βάση από κάτω αρκετά κορίτσια. Το χέρι μας και περισσότερο στο χέρι της είναι να καταλάβουν ότι όλα γίνονται με δουλειά. Να στερήσεις πάρα πολύ από την οικογένεια, από τα ίδια τα παιδιά. Όποιος είναι το συνειδητοποιεί,
3: ναι,
1: νομίζω ότι δεν βρίσκεται σε καλό.
3: Δεν έχει πάρει τη σωστή κατεύθυνση. Από τις πρωταθλήτρες πλέον σε επίπεδο κορασίδων, θα κάνε πέραν από διακοπές που τις δικαιούνται βεβαίως και τις περιμένουν πώς και πώς, πιστεύετε ότι θα δουλέψουν, θα τους δώσετε κάποιο πρόγραμμα, θα σας ζητήσουν κάποιο off-season, αυτό που λέμε?
1: Ναι. Θα χάσει 10 μέρες γιατί πρέπει να ξεκουραστεί το μυαλό τους, το σώμα τους. Θα κάνουν μεταβατική περίοδο μέχρι τον Ιουνίου. Θα πάρουν ένα πρόγραμμα για την περίοδο των διακοπών.
3: Για τον Αύγουστο, ναι.
1: Που θεωρώ ότι θα είναι 2 εβδομάδες και όχι παραπάνω, ώστε να δουλέψουν κομμάτια που τους αφορούν για τη βελτίωσή τους, ώστε στην προετοιμασία να έρθουν όσο το δυνατόν πιο έτοιμες.
3: Ωραία. Λοιπόν, κύριε Ματζιόγλου, ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι για τον τίτλο. Κυρίως για τα κέρδη που είχατε εκτός του τίτλου ως Παναθηναϊκός.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
3: Και εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Εύχομαι καλό καλοκαίρι,
1: υγεία.
3: Αλίμον, σας παρακαλώ. Το θέμα είναι να κρατηθούν τα φώτα δημοσιότητας, όχι μόνο για αυτή την, όπως είπατε, για αυτή την περίοδο, αλλά πραγματικά να υπάρχει γιατί όλοι εσείς οι προπονητές που δουλεύετε σε αυτά τα τμήματα, εντάξει, πλην των μοιημένων στο μπάσκετ, δεν τυχαίνουν αυτή τη δημοσιότητα στην οποία θα έπρεπε.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα.
3: Ναι, αυτό. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο.
3: Γεια σας.

Ολοκληρώσαμε λοιπόν έτσι τις συνομιλίες μας με τους προπονητές των πρωταθλητριών ομάδων σε επίπεδο παιδών, τον κύριο Μπαντελάκη για τον Ολυμπιακό, και σε επίπεδο κορασίδων τον κύριο Ματζιώρη από τον Παναθηναϊκό.

Επιστρέφουμε σε επίπεδο επικαιρότητας. Αυτή την εβδομάδα θα υπάρξει στον Ολυμπιακό τον πρωταθλητή Ελλάδος και EuroLeague του 2026 οι συζητήσεις του εκπροσώπου του αρχηγού της ομάδας και της εθνικής ομάδας Κώστα Παπανικολάου με την ΚΑΕ Ολυμπιακός για την ανανέωση τουλάχιστον ενός χρόνου της συνεργασίας των δύο πλευρών. Και παράλληλα είμαστε σε αναμονή ανακοινώσεων δύο μεταγραφών τις οποίες έχει ολοκληρώσει ο Ολυμπιακός πριν μάλιστα τελειώσει η περσινή σεζόν. Φυσικά αναφέρομαι στον Ζαν Μοντέρο από την Βαλέθια και τον Μίλερ Μακεντάιρ από τον Ερυθρό Αστέρα.

Παράλληλα υπάρχουν ανακοινώσεις ομάδων και ΚΑΕ για ανανεώσεις συνεργασιών. Μία από αυτές είναι του Γιάννη Φίτρου στην Δόξα Λευκάδας, εν ώψη της επιστροφής της ομάδας από το Ιόνιο, της νησιωτικής ομάδας, στην Basket League.

δόξα, η οποία συνεχίζει με τον coach Τέρζη στον πάγκο της. Ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα η ανανέωση συνεργασίας και εμπιστοσύνης στον προπονητή, ο οποίος οδήγησε την ομάδα στην Basket League.

Παράλληλα, οι σοφάδες Τρικάλων, οι οποίοι συμμετέχουν στην Elite League, ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ty Harper, 24 χρονών, ύψος 1 μέτρο και 92 εκατοστά, έπαιξε στο κολεγιακό πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών ο Harper πέρσι. Μέση όρη 17,8 πόντι, 2,9 rebound, 2,4 assist σε 32 παιχνίδια, όπως διαβάζω από την ανακοίνωση της

Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής πρώτης τρίωρης εκπομπής, όπως διαμορφώνει το πρόγραμμα του Web Radio, από τις 12 μέχρι τις 3. Θα μιλήσουμε για τον Γιάννετο Κούμπο, τους Miami Heat και τις μεταγραφές που θέλουν να κάνουν οι Heat, αφού ακούσουμε βέβαια αυτό το καταπληκτικό τραγούδι των U2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λέει ο κύριος που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Και αναφέρομαι φυσικά στον Μαρίνο Πρίντεζη, τον καλό μας συνεργάτη, τον ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Καλησπέρα Μαρίνο.
1: Γεια σας, τι γίνεται?
0: Ναι. Όλα καλά. Τι περιμένουμε αυτή τη βδομάδα από τον Παναθηναϊκό, αν περιμένουμε κάτι?
1: Εντάξει,
0: από πλευράς μεταγραφών δηλαδή.
1: Ναι. Σήμερα περιμένουμε την ανακοίνωση του Μπρακού Μπατιό.
0: Μάλιστα.
1: Θα καταβάλει σήμερα το 1,5 εκατομμύριο ευρώ που είναι buyout στη Βαλένθια. Θα υπάρξει ενημέρωση και από την αποδεσμεύσει η Βαλένθια θα ανακοινωθεί από το Παναθηναϊκό. Μέχρι σήμερα περιμένουμε να γίνει και το επίσημο τον deal. Τελειωμένο είναι. Τριετές συμβόλαιο είναι με συνεργαλές τον Γκάρ. Και προχωράμε, επόμενες κινήσεις.
0: Αποδοχές αιτήσιες, αν γνωρίζεις.
1: Κοίτα, θα φτάσει κοντά σε βάθος τριετίας 5 εκατομμύρια ευρώ. Χωρίς μιλάμε για τον buyout.
0: Ναι, αυτό ήθελα να σου πω, θα προσθέτεις. Δηλαδή είναι 6,5 εκατομμύρια μεταγραφή.
1: Ναι. Οπότε αυτή η περίπτωση έχει τελειώσει θετικά. Ο Παναθηναϊκός σίγουρα κοιτάζει για άσο, για point guard δηλαδή.
0: Ναι.
1: Εκεί η αλήθεια είναι ότι κάτι προχωρημένο δεν υπάρχει. Κοιτάζει διάφορες εξετάσεις, διάφορες περιπτώσεις ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Και το πεντάρι σίγουρα. Πεντάρι το οποίο θα έχει σούτ. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο του επόμενου σύντερου που θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Γιατί είναι διαφορετικούς στη σχέση με το Λεσκόρ και το Φαλ. Οπότε τα πεντάρι που θα σουτάρει και την περιφέρεια, έτσι θα κοιτάζει ο Παναθηναϊκός. Οπότε από εκεί πέρα αυτά είναι τα νέα. Μετά για το Φόρβορντ θα δούμε πιο μετά με τον Μπόγκα τι γίνεται. Θα πάρει πιο πίσω αυτό το κομμάτι. Γιατί είναι παίκτες που ψάχνουν συμβόλαια στο NBA ακόμα.
0: Ωραία. Ήθελα να σε ρωτήσω, δεν έχει βγει πρόγραμμα προετοιμασίας ακόμα από τον Ζήλικο?
1: Όχι, καλά, τώρα δεν υπάρχουν αυτά. Καλά, εντάξει, τόσο άσχημα τώρα το πρόγραμμα προετοιμασίας. Θα ξεκινήσουν στο ΆΚΑ και μετά τα τουρνουά, που δεν υπάρχει πολύ σκοπό.
0: Ναι, όταν λέω να κλειστούν φιλικά.
1: Αυτά θα δούμε. Εντάξει, το δούμε για ένα κόμμα στο οποίο θα γίνει, θα δούμε.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω επίσης. Η προοπτική να γίνει στο ποδοσφαιρικό στάδιο.
1: Εντάξει, η ΠΑΕ δεν έχει θέμα, εννοείται, αλλά.
0: Γιατί έβγαλε και ανακοίνωση η ΠΑΕ ότι εσπρόδεχτη η φιλοξενία.
1: Ναι, καλά, εννοείται αυτό, αλλά πρέπει να δουν και κάποια άλλα πράγματα, διάφορα πρακτικά ζητήματα. Για να μπορέσει να γίνει εκεί. Αυτό είναι ο στόχος της στιγμή που δεν μπορούσε να γίνει φέτος στην Κίνα.
0: Ναι.
1: Και από την άλλη, τι άλλα τουρνουά θα δώσει το παρόν ο Παναθηναϊκός. Τόσο ή άλλως, όπως ξεκινάει και τότε η Ευρωλίγκα, υπάρχει το Super Cup, το ελληνικό, γενικά χαμός, δεν προλαβαίνει και πολλά υλικά να δώσει ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, αυτά. Τεχνικό επιτελείο περιμένουμε να κλείσουμε. Είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός πιάσει και το Καμπερίδη και το Σίμτσακ.
0: Οι δύο που συνεχίζουν από την τριετή θητεία του Αταμάν.
1: Ναι, δεν θα είναι ο Χρυσοέλης στην επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού.
0: Μάλιστα.
1: Και περιμένουμε ότι θα γίνει με άλλα πρόσωπα, όπως τον Μπατίστη και ο Διαμαντήρης. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη ακόμα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Οπότε αναμένουμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Ωραία Μαρινό, σε ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.

Και μετά φυσικά την ενημέρωση που είχαμε για τον Παναθηναϊκό από τον Μαρίνο Πρίντεζη. Να μιλήσουμε για τους Miami Heat, στους οποίους νέο μέλος βεβαίως είναι ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ύστερα από 13 χρόνια στο Milwaukee. Όσοι έχετε βεβαίως τις πράσινες φανέλες των ελαφιών με το όνομα του Γιάννη στο πίσω μέρος φανέλας, μην τις βάλετε στο σιρτάρι. Θα χρειαστεί να αγοράσετε. Οι πολύ φανατικοί θαυμαστές του Γιάννη Αντετοκούμπο και φανέλες των Miami Heat. Με τα γραφικά λοιπόν, η ομάδα του Miami θέλει να κινηθεί για την απόκτηση δύο ακόμα παικτών. Πρόκειται για τον Mike Conley και τον Tim Hardaway Jr. Αυτή η πληροφορία για το ενδιαφέρον των Miami Heat για τους δύο παίκτες προέρχεται από τον έγκυρο Mark Stein του ESPN.

Και πρόκειται για δύο έμπειρους παίκτες, θα μπορέσουν να δώσουν ποιοτικές λύσεις στους Heat. Ο Hardaway προέρχεται από σεζόν που είχε μέσους όρους 13,5 πόντους, 2,6 rebound, 1,4 assist. Ενώ ο Conley με τους Minnesota Timberwolves η μέση όρη του ήταν 4,5 πόντους, 1,7 rebound, 2,9 assist.

Εδώ μεταγραφή ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Πανιώνιος που θα αγωνίζεται στην Elite League για τη σεζόν 2026-27. Πρόκειται για τον Βασίλη Σταυρακούκα. Γεννηθεί το 2001, ύψος 1,91 εκατοστά, έπαιξε στα εκπαιδευτήρια Πλάτωνα. Το 2006 αγωνίστηκε στην ομάδα παιδών του Παναθηναϊκού. Στη συνέχεια ήταν στο Περιστέρι, όπου κατέξε το πρωτάθλημα της ΕΣΚΑ και την δεύτερη θέση του Παναθηναϊκού Πρωτάθλημα Εφήβων. Τη σεζόν 19-20 με τη Δάφνη στην πρώην Α2 κατηγορία. Συνέχισε στην Αμαλιάδα και στον Κόρυβο. Από εκεί και πέρα έχει παίξει στο Παγκράτη και ήταν παίκτης του Αμαρουσίου στην άνοδο της ομάδας στην Basket League. Από το Μαρούσι πήγε στην Μύκονο, επόμενη ομάδα ήταν το Ψυχικό και πέρσι πανηγύρισε τον τίτλο της Elite League με την Δόξα Λευκάδας, δεύτερο σκόρερ της ομάδας, μέσο όρος 12,7 πόντους.

Στην EuroLeague φυσικά και υπάρχει μεταγραφική κινητικότητα, όχι πρώτου βαθμού. Στην Maccabi ο Σιμπρισέτ, ενώ ήταν στην πόρτα εξόδου, όπως το είχε ανακοινώσει ο προϊδιοκτήτης κάποτε, δηλαδή Όφερ Γιαννάη, τελικά συνεχίζει αντί για την Παρτίζαν που είχε αναφέρει ο Γιαννάη, στην Maccabi με νέο συμβόλαιο.

Ένας ακόμα παίκτης φεύγει από την Μονακό, η οποία θα παίζει στο EuroCup την επόμενη σεζόν, και αναφέρομαι βεβαίως στον Νίκολα Μίροτιτς.

ο οποίος σε μία ακόμα ομάδα, την Μονακό, δεν κατάφερε να δείξει ή τουλάχιστον να αποδείξει τις προσδοκίες, να τις επιβεβαιώσει τις προσδοκίες που υπήρχαν για αυτόν.

Φυσικά αναφερόμενος στον ήρωα της, όλοι θυμόμαστε τι είχε γίνει πριν από 3 χρόνια περίπου στη διαμάχη Παρτίζαν και Ερυθρού Αστέρα. Ένας παίκτης ο οποίος ο Μαυρογούνιος φερόταν ότι είχε συμφωνήσει με την Παρτίζαν. Τελικά δεν έπαιξε ποτέ εκεί. Η Παρτίζαν κατηγόρησε τον Ερυθρό Αστέρα ότι πίεσε το Μίροτιτς να μην υπογράψει και να γίνει κάτοικος Βελιγραδίου για την Παρτίζαν. Τελικά το συμπέρασμα είναι κάθε εμπόδιο και σε καλό.

γιατί είναι δεδομένο ότι ο Μίροτιτς δεν είναι για τους μεγάλους αγώνες και φυσικά δεν θα άντεχε σε τόσο μεγάλη πίεση εκεί στο Βελιγράδι.

Μετά την ολοκλήρωση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Κορασίδων, είχαμε σήμερα τις κλήσεις για την εθνική ομάδα, η οποία είναι έτοιμη να αρχίσει την προετοιμασία της για το Ευρωμπάσκετ, το Under 16, κάτω των 16, σε δύο ομίλους της διοργάνωσης, και από εκεί και πέρα η προπονήτρια, η κυρία Κατερίνα Ανδρεοπούλου, κάλεσε τις Βλάχου, Βογιούκα, Δανιήλ, Δεσποτάκη, Ιτόγια, Κιναμέα, Λάσκαρη, Μαλιαρού, Μανάβη, Μιλιτσοπούλου, Μπεκίρη, Σκούμα, Τουλούπη, Τρούλη, Χαραλαμπάκη και Χουσελά.

Πρόκειται για το Ευρωμπάσκετ Under 16 που θα γίνει δεύτερης κατηγορίας, που θα γίνει στα Ιωάννινα 6 με 11 Αυγούστου.

0: Λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν και το σημερινό πρώτο τρίωρο άμεσο replay. Έχουμε μαζί μας πάλι την Έλληνα Βογιατζή για να μας πει την αποφώνηση. Συγγνώμη να σου ανοίξω.
1: Σαν τον Μιχάλη Γιουλένογλου και εσύ, να ακουστεί, δηλαδή, να ακουστεί η φωνή σου στην ναι, αποφώνηση.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν,
0: γιατί ο επίλογος μετράει πάντα.
1: Για το επίλογος. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, όσοι ήσασταν μαζί μας. Να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
0: Γεια σας.

The war.

0: Γεια.
1: No more.

Direct attack.

Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης, Web Radio. Your love is fading. I feel it fade.

0: Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση.
1: Right? Don't feel me, baby. It's just